0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά,
2: Στέλλα,
1: λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και τρεις ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομαι τρεις ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν να με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά, ό, να τελειώνουμε τώρα.
1: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και δεν.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Είναι άδικο.
2: Είναι άδικο να το πω αυτό, τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό, όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα.
2: Και εγώ σου
1: Στέλλα η Σμυρνιά, λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σε πάω λοιπόν στο 1950 και σε μια πραγματική ιστορία με τη γάτα του Πινκ Πονκ. Η ιστορία ξεκίνησε ως εξής. Ο κηδεμόνας του γάτου, ένας άνθρωπος, προσπαθούσε συχνά να παίξει Πινκ Πονκ στο σπίτι του και η γάτα τον άφηνε. Προσπαθούσε να του πιάσει τον μπαλάκι και σου λέει κάποια στιγμή: άντε να κάθουμε, να ταλαιπωρούμε και να βρίζω και τη γάτα. Μήπως να τη βάλω απέναντι για συμπαίκτη. Και βάζει τη γάτα για συμπαίκτη. Πραγματική ιστορία τώρα του 50, όπου υπάρχει και σε βίντεο. Όπου βάζει τη γάτα σε συμπαίκτη και αρχίζει η γάτα και πιάνει όλες τις μπαλιές, έτσι. Με το πόδι της. Δεν χρησιμοποιούσε ρακέτα προφανώς. Με το ποδαράκι. Ο γάτος ήταν τόσο ικανός που μπορούσε να κάνει βόλεϊ χτύπημα στον αέρα χρησιμοποιώντας το πόδι, σύμφωνα λέει με το Associated Press του Αύγουστο του 51, όσο και δυναμικά λέει smash και τα δυο πόδια μαζί. Και παίζει κανονικά η γάτα. Μέχρι το 1900 τόσο το σπότιν είχε παίξει 6 χρόνια η γάτα. Έπαιζε πινκ πονγκ μαζί με τον κηδεμόνα τη. Βγήκε και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Καταλαβαίνεις, είχε γίνει το viral της εποχής η γάτα που παίζει πινκ πονγκ. Γιατί το κοιτάς με τέτοιο ύφος?
2: Εντάξει, είμαι λίγο επιφυλακτικός τώρα κατά πώς έπαιζε η γάτα το πινκ πονγκ.
1: Ρε, υπάρχει σου λέω σε βίντεο.
2: Καλά τώρα, εκείνη τα χρόνια. Αν πεις.
1: Το 51.
2: Δηλαδή τι κάνει η γάτα, γυρνάει τις μπαλιές κανονικά?
1: Ναι! Θα στο ψάξω να στο φρω. Γυρνάει.
2: Καλά, μην καίγεσαι, εντάξει.
1: Ο Ντάγκουντ. Έτσι λέγονταν το γατάκι.
2: Δεν καίγομαι και τόσο πολύ.
1: Γυρνάει τις μπαλιές κανονικά και σε ροή. Δηλαδή, ρίχνω, ρίχνεις. Ρίχνω. Δεν είναι ότι πετάει
2: πέρα. Αυτό, αλλάζει και δύο-τρεις μπάλες δηλαδή.
1: Ναι! Δεν το πετάει στο γάμο του Καραγκιόζη, όπως όταν παίζω εγώ πινκ-πονγκ.
2: Παιδεύτηκε δηλαδή. Καλά, είναι
1: παιδεύτηκε
2: δύσκολο το
1: πινκ-πονγκ. Και τη άρεσε, παιδί μου, πολύ. Από την αρχή σου λέω κυνήγα και τον άνθρωπο δεν τον άφηνε να παίξει.
2: Καλά, δεν έπαιξε και μπάσκετ, βέβαια, εντάξει, οκ. Θέλω να πω, θα εντυπωσιαζόμουν αν μία γάτα έπαιζε μπάσκετ, ας πούμε. Ή αν μία γάτα έκανε καλλιτεχνικό πατινάζ. Εκεί θα εντυπωσιαζόμουν λίγο περισσότερο.
1: Τι να σου πω. Η ανθρώπινη φύση που λέγαμε και προηγουμένως η άπλιστη. Γιατί στην αρχή ήταν καχύποπτος και μετά τώρα έκανα, δεν έκανε και τίποτα η γάτα.
2: Ναι, δεν έκανε και την προάξιλ στον αέρα, ρε παιδί μου, και προσγειώθηκε με το παγοπέδιλο χωρίς να πέσει. Α, ορίστα, μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ρυθμική γυμναστική. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Καλά, ρυθμική γυμναστική και παρκούρ άνετα η γάτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ποιος διοικεί τον πλανήτη? Ο πλανητάρχης. Ο οποίος πλανητάρχης, καταλαβαίνεις, έχει διάμεσες εκλογές και βεβαίως έχει πάρει σβάρνα διάφορες συγκεντρώσεις του κόμματός του. Και σε μία από αυτές διαβάζω τώρα μία είδηση. Δεν ξέρω τώρα υπό ποια μορφή το είπε. Αν το είπε χιουμοριστικά, δεν νομίζω.
2: Δεν έψαξες κιόλας.
1: Καλά, σιγά το. Αναφέρθηκε λοιπόν σε μια πρόσφατη ομιλία του, διαβάζω εδώ στον Καζέτα, ο Τραμπ σε διάφορες ονομασίες που θα μπορούσαν κατά την άποψή του να αλλάξουν. Όπως έκανε με τον κόλπο, αν θυμάσαι, της Αμερικής, που τον, έκανε τον κόλπο εκεί του Μεξικού, τον έκανε κόλπο της Αμερικής.
2: Ναι.
1: Και τη λίμνη Οντάρι την έχει πει λίμνη της Αμερικής.
2: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι θα του άρεσε πάρα πολύ να μετονομάσει έναν ποταμό,
2: ναι,
1: χωρίς να πει ποιον ποταμό, αποκλείοντας όμως το Hudson River στη Νέα Υόρκη και το ποταμό του Μισισιπή.
2: Ναι.
1: Κάποιον άλλο ποταμό, ή ακόμη καλύτερα λέει. Έναν από τους ωκεανούς,
2: ναι,
1: είτε τον Ατλαντικό που
2: Αμερική
1: βρέχει
2: πάλι
1: τη μία πλευρά, είτε, που βλέπε, είτε τον Ειρηνικό που βρέχει την άλλη πλευρά. Ναι, είτε σε ωκεανό της Αμερικής, είτε σε ωκεανό του Τραμπ. Δηλαδή είπε
2: ωκεανό του Τραμπ.
1: Τραμπ Ocean ή American Ocean. Ή Ocean 11. Ελπίζω, λέει,
2: όμως, σου λέει δύο επιλογές.
1: Θα ήθελα να δω την ιδέα, λέει, να ελοπείτε όσο ακόμη είμαι στο Λευκό Οίκο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Μήπως ο Ατλαντικός ωκεανός.
2: Να αφήσουμε και κάτι, Ντόναλτ μου, για μεταθάνατον. Δηλαδή να ξετιμήσουμε και μεταθάνατον. Όλα προ.
1: Ωραία, θα ονομάσουμε τον Ατλαντικό λοιπόν όσο είναι εν ζωή και στο βαλ γραφείο Τραμπ Ocean. Και μετά τον Ειρηνικό θα τον ονομάσουμε Τραμπ Ocean 2.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εγώ λέω μεταθάνατον. Όλο τον πλανήτη Γη να μην λέγεται Γη, να λέγεται Τραμπ.
1: Α. Να είναι the Trump Planet, ας πούμε.
2: Trump La Land.
1: Πολύ ωραίο το Trump La Land. Πάρα πολύ ωραίο το Trump La Land.
2: Trump La Land. Που συνδυάζει και το αμερικάνικο και το λαλαλά.
1: Trump La Land.
2: Trump La Land. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ πιο ωραίο. Ο πλανήτης Trump La Land.
1: Φανταστικό.
2: Και εγώ και όταν μπορώ, θα κάθεται και θα λέει τα διάφορα, στο τι συμβαίνουν τα ζώα στο πλανήτη Trump La Land.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραίο
1: πολύ,
2: είναι. Πάρα
1: πολύ. Σ' άρεσε.
2: Μεγάλη σάχλα. Δηλαδή δεν ξέρω πού αν κάνω.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Εντάξει, πρωί είναι, ρε φίλε. Θέλω κάτι να χαλαρώσω. Κάτι έτσι
2: φίλε,
1: να σαχλαμαρίσω. Trump La Land, γιατί όχι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy. Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Η Lady Gaga και ο Bradley Cooper Shallow, η R.E.M. λίγο πριν Losing My Religion. Το Easy Breakfast είναι εδώ Τετάρτη πρωί, 14 του μήνα, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 και θα είναι μέχρι και τις 10 βεβαίως. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Έχει γενέθλια η νηψιά μου σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, το γλυκό μου κλείνει 15 χρόνια. Πώς μεγάλες. Πώς περνάνε έτσι ρε παιδάκι.
0: Πώς περνάνε, εντάξει, περνάνε. Πώς περνάνε.
1: Εξαλώς. Ενώ θέλω να πω ότι έλεγε μια φίλη μου, το χρόνο τον αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν έχεις παιδιά και τα βλέπεις να μεγαλώνουν. Γιατί τα βλέπεις μέρα με τη μέρα να μεγαλώνουν. Δηλαδή, αλλιώς. Πραγματικά πώς θα το καταλάβεις τον χρόνο. Δηλαδή, δικές σου, ας πούμε. Δεν έχω καμία σχέση με πριν από 5 μήνες ή 6 μήνες.
0: Ναι. Αυτό το χρόνο λες. Δηλαδή, τους μήνες που περνάνε.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί μπορεί να μπεις και στο κινητό σου και να δεις φωτογραφία σου πριν από 5 χρόνια για να καταλάβεις πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το βλέπεις όμως.
0: Αν και εσύ νιώθεις ότι δεν μεγαλώνεις. Αλλά άμα δεις καμιά φωτογραφία σου πριν από 4-5 χρονάκια.
1: Σου έχω πει να μην πήγαινε στα ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί βλέπεις μετά τις παλιές φωτογραφίες που είσαι εκεί ευτυχισμένος, ερωτευμένος και μετά χαλιέσαι. Μην το κάνεις.
0: Δεν είναι θέμα συναισθημάτων.
1: Πήγαινε χαλκιδική και ρόδο που δεν περνάς και τόσο ωραία. Που είσαι πάντα με μούτρα.
0: Δεν βλέπω τη στη φωτογραφία την ευτυχία ή τη δυστυχία. Βλέπω την εικόνα αυτή καθεαυτή.
1: Ναι, αλλά η εικόνα καθεαυτή.
0: Η διαφορά.
1: Έχει σίγουρα σχέση και με την συναισθηματική κατάσταση. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος που έχεις αποφασίσει ότι θα περάσει καλά, που τα προβλήματα της καθημερινότητας τα έχεις βάλει προς τα πίσω.
0: Ωραία. Α, το αλλάξω λοιπόν. Βλέπω μια φωτογραφία από ένα ταξίδι που πήγα τώρα.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβρη, και λέω το Νοέμβρη, δεν έχω πάει από το Νοέμβρη. Και μία φωτογραφία από πριν από 5 χρόνια από ταξίδι πάλι. Ναι. Που είμαι στην ίδια συναισθηματική ψυχολογική κατάσταση.
1: Αν δεν είσαι στην ίδια, 5 χρόνια ή πριν, θα σου πω εγώ είσαι στην ίδια. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν βγάζει άκρη, δεν βγάζει άκρη. Δεν σε πιάνει πουθενά κανεί.
1: Μα λοιπόν, ίδια είναι η ζωή σου πριν από 5 χρόνια.
0: Δεν εξετάζω τη ζωή μου. Εξετάζω το παρουσιαστικό μου.
1: Το παρουσιαστικό
0: δεν
1: έχει να κάνει
0: τρίχα
1: με την κατάσταση.
0: Φαίνομαι πιο νέος. Ενώ νομίζω ότι είμαι ίδιος.
1: Είσαι και πιο νέος καταρχάς.
0: Είμαι, ναι.
1: Αλλά δεύτερον, ήσουν και. Εντάξει. Πιο ανάλαφρος.
0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, για τη συνέχεια και σε λίγο το hack της ημέρας στο Easy Breakfast.

0: Ο Σλιμάν και το Μοναμού στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη 14 του μήνα. Πρώτο ημίωρο με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία μα φέρνει σε αυτό το πρώτο ημίωρο πολλά και διάφορα. Το λεξοελληνοκρεκόρο μα σε λίγο. Το hack τη ημέρα τώρα.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Το hack τη ημέρα προέρχεται από το χώρο τη πειρατεία. Θα σου πω.
0: Πειρατεία.
1: Πειρατεία. Ο πειρατή. Αυτό με το ένα μάτι.
0: Αυτό, ο άρρο και τα λοιπά.
1: Και μιλάμε συγκεκριμένα
0: ναι.
1: για το hack του πειρατή.
0: Ναι.
1: Με την όραση έχει να κάνει.
0: Okay.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Σου έχω την εξής ιστορία.
0: Ναι.
1: Θες εσύ το βράδυ να πας στην τουαλέτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι λοιπόν, ανοίγεις το φως.
0: Αληθινή ιστορία.
1: Αληθινή ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μετά κλείνεις το φως και επιστρέφεις.
0: Ναι.
1: Αν θες να βλέπεις καλύτερα στο σκοτάδι όταν επιστρέψεις.
0: Ναι. Μην ανοίξω το φως στην τουαλέτα.
1: Όχι.
0: Α, γιατί εγώ την ανοίγω, δεν την ανοίγω.
1: Και τι κάνεις.
0: Πηγαίνεις στα τυφλά, ναι.
1: Όχι. Μπορείς να κάνεις λοιπόν το εξής.
0: Ναι.
1: Όταν ξυπνάς το βράδυ και πρέπει να ανάψεις το φως στο μπάνιο,
0: ναι.
1: κρατάς το ένα σου μάτι πριν ανάψεις το φως,
0: ναι.
1: κλειστό.
0: Okay.
1: Όλη τη διάρκεια που είσαι στο φως.
0: Άρα μπαίνω με κλειστό μάτι και το παραμένω με κλειστό μάτι.
1: Ναι. Το
0: κάνω τη δουλειά
1: έτσι,
0: μου.
1: Το κλείνεις έτσι. Ναι. Και μετά, αφού σβήσεις το φως.
0: Ανοίγω το μάτι
1: για
0: το
1: να επιστρέψεις το κρεβάτι στο σκοτάδι, ανοίγεις το κλειστό μάτι. Μπορείς να δεις καθαρά στο σκοτάδι χωρίς να σκοντάψεις. Αυτό που έρχεται λοιπόν είναι από το άλλο παράδειγμα. Θέλεις να δεις κάτι στο κινητό σου
0: ναι.
1: μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Το μπλε της οθόνης αμέσως θα τυφλώσει τη νυχτερινή σου όραση. Αν όμως πάλι κλείσεις το μάτι σου και ανοίξεις, δεις ό,τι έχεις να δεις και μετά θα μπορείς να κοιμηθείς πιο εύκολα. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με τους πειρατές. Φημολογείται ότι μπήκε από τους πειρατές που είχαν το ένα κλειστό μάτι γιατί από το φως του καραβιού μπαίνανε στο αμπάρι. Δεν υπάρχουν στην ουσία αποδείξεις ότι γι' αυτό το λόγο είχαν κλειστό το ένα μάτι.
0: Uh-huh.
1: Αλλά όμως υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό το πράγμα. Ότι ένα άτομο μεταβαίνει από πολύ δυνατό φως σε απόλυτο σκοτάδι, το ανθρώπινο μάτι χρειάζεται περίπου 20 με 30 λεπτά για να προσαρμοστεί πλήρως. Καλύπτοντας όμως το ένα μάτι, εκεί το μάτι το καλυμμένο μένει προσαρμοσμένο στο σκοτάδι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε στην αλλαγή τίποτα, βλέπεις καθαρά αμέσως.
0: Δεν χρειάζεται χρόνο
1: προσαρμογής.
0: Δεν χρειάζεται
1: να περιμένεις ναι, χρόνο.
0: Μάλιστα. Θα το δοκιμάσω και αυτό.
1: Αυτό ναι. σίγουρα θα το
0: δοκιμάσω. Γιατί να μην το δοκιμάσω.
1: Και δυο και τρεις φορές και πέντε.
0: Ό,τι με βολεύει, ναι, όσες φορές. Εντάξει.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: πρόσεξε να δεις τώρα. Τη μία δεν θα το θυμηθείς. Την άλλη όμως μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα το θυμηθείς.
0: Ναι.
1: Την τρίτη θα το θυμηθείς.
0: Εγώ σου λέω δεν ανοίγω φως. Τώρα too much info, αλλά δεν ανοίγω φως. Μπαίνω, δεν κάνω τη δουλειά μου καθιστά βέβαια, έτσι.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, too much info,
0: αλλά,
1: όπως
0: το... δεν πειράζει τώρα αφού συζητάμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα όμως.
1: Κλείσε το ματάκι για
0: να το δοκιμάσω.
1: Και να μπω στο χέρι και ως άνθρωπος. Ως ταινίστας καλός.
0: Μα σου είπα ότι προσαρμόζομαι στις περιστάσεις. Είναι κλειστό το φως, δεν παίζω στόχο. Έτσι. Προσπαθώ να. Δηλαδή, δεν είναι. Κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει να την κάνω, χωρίς να χρειάζεται να τα κάνω όλα λίμπα. Τώρα λοιπόν, ανατρίχιασες, ξανατρίχιασες. Εφόσον μιλάς, θα μιλάω κι εγώ. Και όταν κάτι μου έρχεται στο μυαλό, εγώ το λέω συνήθως. Αυτά. Ωραία, με κλειστό μάτι λοιπόν κτλ. Ωραία, ωραία. No doubt, it's my life για τη συνέχεια και επιστρέφουμε με το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, έτοιμη και για το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.
1: Και σήμερα σε αφορά πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσω για τη λέξη νήπιο.
0: Νήπιο. Μάλιστα.
1: Σύνθετη λέξη από την αρχαία Ελλάδα.
0: Τόσο μικρή και σύνθετη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Θες να τη σπάσουμε μαζί, σιγά μη θες.
0: Αυτό το ξέρεις τι ρωτάς.
1: Μάλιστα. Από το αρχαιολογικό λοιπόν επίθετο νήπιο, το οποίο είναι σύνθετο. Νη. Το στερητικό πρόθεμα που δηλώνει την έλλειψη, όπως έχουμε πει, ας πούμε, νηπενθείς. Mm-hmm. Αυτός που δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τίποτα.
0: Ναι, αυτό. Λίγα πράγματα.
1: Το έχουμε πει, τον νηπενθείς.
0: Το έχουμε πει, δεν αυτό έχει, το θυμάμαι, ναι.
1: Πένθος. Ή τον είναι μία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και το όπιο. Που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις τον νηπιο.
1: Ωραίο θα ήταν. Όχι. Αλλά είναι από το έπος.
0: Σώπαρε.
1: Νη και έπος. Το ποιό,
0: ναι.
1: Ας πούμε, είναι το από το έπος που είναι ο λόγος η ομιλία. Που σημαίνει λοιπόν ότι στην αρχαία Ελλάδα ήταν αυτός που δεν μιλούσε ακόμα,
0: μιλούσε, ναι.
1: Αλλά και ο άναυδος εκτός από το βρέφος, καθώς επίσης σήμαινε στην αρχαία Ελλάδα μεταφορικά τον άπειρο, τον ανόητο, τον παιδιαρόδη. Με τα χρόνια φτάσαμε λοιπόν νήπιο να λέμε τα παιδιά που είναι πριν, κατά τη διάρκεια, πριν την προσχολική εκπαίδευση, στην αρχή της ζωής τους, που δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν προκύπτει.
0: Τι ωραίο.
1: Ακριβώς, αυτό το πλάσμα που δεν έχει λόγο.
0: Πολύ ωραίο. Α, δεν μπορώ να πω, μου άρεσε.
1: Α, όλα άρεσε, και όλα, άρεσε, να τα λέμε κι αυτά. Βροχερή Αθηνούλα, αλλά κάτι μάθαμε.
0: Λοιπόν, πάμε για την.
1: Άντε ρε νήπιο που δεν ξέρεις να μιλάς, που δεν έχεις έπος.
0: Δεν έχεις έπος, ναι.
1: Αυτό θα της πεις. Χωρίς έπος. Και ό,τι έγινε.
0: Θα μου πει, θα σου πω σε λίγο που θα καθαρίσει την πάνα μου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Πρώτα, βεβαίως, πληροφορίες για το νέο Easy Live Experience με τη Μαράια Κάρι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy Live Experience. Μαράια Κάρι. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, θυελώδεις άνεμοι με ερυπές που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη βροχόπτωση είναι σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι και την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα στο ύψος Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Επίσης, εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτσα από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος και στην περιοχή του Πειραιά. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη με αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Την απόφαση να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της. Μετά από αυτό, η απόλυση της Αμερικανίδας θεωρήθηκε δεδομένη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στην Σαουδική Αραβία.
11: Easy Sports.
12: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια στην Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
11: Easy weather.
12: Συννεφιά με έντονες μπόρες και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
11: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
13: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα με προβλήματα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών και της Αχαρνών αυτή τη στιγμή και σε άνοδο και σε κάθοδο. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια είναι ήδη αυξημένη κυκλοφορία στον άξονα Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Καλλιρόης χαμηλότερα. Στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρονα και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος μας δίνει ο χάρτης αυτή την ώρα, ακτή Κονδύλη και λιγότερο στην ακτή Ποσειδώνος. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε μια μέρα που αναμένεται δύσκολη, σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. 14 Οκτώβρη σήμερα, σαν σήμερα να σας πω ότι.
1: Γεννήθηκε η ανιψιά μου.
13: Καλά, γεννήθηκε η ανιψιά σου, το είπαμε και νωρίτερα, χρόνια πολλά και πάλι βεβαίως. Ο Σουηδός χημικός.
1: Είπα να πάω να τη δω την Γαϊδούρα. Τη λέω τι ώρα τελειώνει το σχολείο, μου λέει 4 η ώρα, 4 και 20. Λέω κάπως το συνεννοούσα, ήμουν εγώ με την μάνα τη. Τέλος πάντων, λέμε τι ώρα με θες να περάσω να σε πάρω από το σχολείο, γιατί έχετε με σχολικό. Όχι, μου λέει, λέω γιατί έχω κανονίσει να πάω βόλτα. Οπότε φοροτά, ακυρώθηκε όλο.
13: Ο Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την Παρασκευή της νητρογλυκερίνης σαν σήμερα, η οποία μια εφεύρεση του δίνει πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα αυτά είναι ικανά μέχρι και σήμερα και συντηρούν το ίδρυμα το οποίο απονέμει τα ομώνυμα βραβεία Νόμπελ. Και σε κάτι τελείως διαφορετικό, το 2007 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το reality Keeping Up with the Kardashians.
1: Α, με τις Kardashians, γιατί το Keeping Up δεν μου λέγε τίποτα. Από μια εποχή το βλέπεις πολύ μανιακά.
13: Το έβλεπα, κάποια στιγμή το έβλεπα, δεν θα το έβλεπα.
1: Ναι. Τα κορίτσια εκεί πέρα.
13: Ναι, χαλάρωνα.
1: Τα αγόρια που γίνανε κορίτσια.
13: Ψέματα να πω.
1: Ναι. Ήταν ωραία.
13: Ήταν ωραία. Ναι. Σαν σήμερα το 2004.
1: Η αγαπημένη σου ποια είναι?
13: Η Chloe.
1: Α, είσαι και αγαπημένη.
13: Αν με ρωτάς ποια μου αρέσει από τις αδερφές της τρεις, μου αρέσει η Κλόη.
1: Τρεις είναι μόνο.
13: Το πέντε είναι. Τότε, όταν εγώ το είδα το 2007, τα άλλα δύο ήταν ανήλικα, ρε παιδί μου. Οπότε είχα εστιάσει σε αυτές τις τρεις, τώρα μεγάλωσαν οι άλλες, αλλά εγώ έχω μείνει στα παλιά.
1: Ναι, είσαι σταθερός άνθρωπος, ευτυχώς.
13: Ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 2004. Διέκρινε μια ειρωνία στο είσαι σταθερός άνθρωπος.
1: Για να δω, παιδάκι μου, ποια είναι η Κλόη.
13: Η Χλόη είναι η νύφη στη Χλόη που λέμε αυτή η φωτογράφηση που κάνουν μετά το γάμα και είναι η νύφη στον καζόν με απλωμένο τον ηφικό. Αυτή η φωτογραφία λέγεται νύφη στη Χλόη.
1: Να δω, ρε παιδάκι μου, αν. Κλόη Καρντάσια. Να δω αν είναι στα γούστα σου. Καταλαβες.
13: Α, για να επιβεβαιώσεις εννοείς τα λεγόμενά μου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα ποια είναι.
13: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν είναι και πολύ στα.
13: Εντάξει τώρα, από τις τρεις.
1: Από τις τρεις είναι λίγο πιο ανοιχτή αυτή. Ναι. Στο μαλλί, βέβαια, στο δέρμα. Εντάξει, όχι, στα γούστα σου είναι. Εκεί είσαι, εσύ, εκεί είσαι. Εκεί είσαι, εντάξει.
13: Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Χωρίς λόγο.
1: Και άλλα πράγματα σε αυτή την εκπομπή.
13: Δεν αποκλείεται όλη η εκπομπή να πάει με τις Kardashians. Θα εξαρτηθεί.
1: Υπερβολή.
13: Bonnie Tyler για τη συνέχεια. Holding out for a hero στο Easy Breakfast.

0: Rock DJ, Robbie Williams, τον Easy 97,2 στο Easy Breakfast, 7 και 15 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Αν κάποιος ήθελε να συνδυάσει τα δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλαίει
1: ο ουρανός
0: για την Kimberly Guilfoyle.
1: Το χάσαμε το κορίτσι μας, το χάσαμε.
0: Και ξέρεις τώρα,
1: αυτό να ξέρεις ότι δεν έχει επιπτώσει μόνο τις επιπτώσεις που έχει, δηλαδή, ας πούμε, στην κουμπαριά με τον Αργυρό. Είναι και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά.
0: Και είναι πάντως και με τον Αργυρό, γιατί και ο Αργυρός τώρα χάνει την κουμπάρα του και φίλη του.
1: Τι φίλη του και κολλητή του.
0: Τι άλλα πράγματα.
1: Κολλητούλα. Ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς η νυχτερινή ζωή περνάει μια κρίση, έτσι. Γιατί έχει πέφτει 40% το αλκοόλ, ο κόσμος
0: δεν βγαίνει.
1: Η Kimberly την αναζωογονούσε.
0: Ναι. Χάνει η νυχτερινή ζωή ένα βασικό της μέλος.
1: Ακριβώς.
0: Και θα παρήσει και κάνα δύο ακόμη. Δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί βγαίνει αυτή, έτσι. Θα παρέσει και κανένα δυο ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Κάτι παραπάνω.
1: Δεν είναι θέμα παρασύρσηματος ή
0: παρασύρσηματος.
1: Είναι θέμα το ότι ούτως ή άλλως
0: δουλεύεις
1: για μένα, έλα μαζί μου τώρα γιατί θέλω
0: καλά,
1: παρέα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Δεν είναι τώρα αυτό τόσο.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Ελεύθερη βούληση. Εν τω μεταξύ, είχαν χθες κάνει στο Λούμπεν ένα ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι.
1: Σε σχέση με την Kimberly, και ήταν και αυτή που δίνει μία συνέντευξη τώρα σε αμερικάνικο δίκτυο. Το τι κράξιμο τρώγαμε, τα ξαναθυμηθήκαμε αυτά. Του τύπου ότι είναι τεμπέληδες, ότι παίρνετε.
0: Πιο παλιά, το 15, πότε ήταν.
1: Ναι. Πολύ κράξιμο όμως. Του τύπου ότι χαραμοφάιδες και ότι μόνο στη διαφθορά έχουν το μυαλό τους. Και λέει, και που είχε ο καιρός γυρίσματα. Τέλος πάντων, είναι αθώα, λέει.
0: Ναι, λέει, και το λέγαμε και χθες. Τα χρήματα αυτά ότι είχαν, ήταν οφειλούμενα για διάφορες ομιλίες που είχε κάνει για τον συγκεκριμένο και τις οφείλονταν αυτά τα χρήματα και του ζήτησαν να τις πληρώσει την κάρτα.
1: Ναι, υπήρξαν βέβαια και κάποια μήνυματα και κάποιες τηλεφωνίες που κάπως λίγο επιβάρυναν τη θέση της.
0: Ναι, εντάξει, αλλά υποστηρίζουν ότι κάποια από τα μηνύματα, ένα μέρος αυτών είναι πλαστά, λέει η δική της πλευρά. Εγώ είδα και μια συνέντευξη σε μια χιουμοριστική αμερικάνικη εκπομπή του ανθρώπου αυτού, ο οποίος. Την κατηγορεί, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν.
1: Παρουσιαστής είναι.
0: Όχι. Επιχειρηματίας είναι.
1: Α, εννοείς ότι είχε πάει καλεσμένος αυτός.
0: Ναι, τον είχαν καλέσει. Okay. Βασικά έδειχνε η εκπομπή ένα απόσπασμα συνέντευξής του. Και έλεγε τα παράπονά του. Έλεγε ότι είχε ζητήσει διάφορες διευκολύνσεις, δεν τις είχε κάνει. Είχε ζητήσει, ξέρω, κάτι άλλες χάρες, δεν τις είχε κάνει. Τη είχε δώσει, λέει, ένα τραγούδι να δώσει τον Kid Rock, δεν το είχε δώσει τον Kid Rock. Δηλαδή.
1: Και το ρουσφέθηκε εκεί, έπαιξε.
0: Πολλά τα προβλήματα. Τι, μόνο εδώ. Μιλώντας για προβλήματα, αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις Ποράδες κυρίως και στην Εύβοια και στην Αττική είχαμε αρκετά έντονες βροχοπτώσεις και συνεχίζονται και έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Τα έλεγε και η Άτζελα νωρίτερα, απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της χώρας. Και εδώ μας ενημερώνεται μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Γαλατσίου. Έχει κοπεί και ένα μεγάλο κλαδί δέντρο και κλείνει τη μία λωρίδα. Γενικά θέλει λίγο προσοχή ο άνεμος σήμερα, διότι αναμένονται ισχυροί άνεμοι και ρηπές, όπως άκουσα και στο δελτίο, σε 100 χιλιόμετρα την ώρα. Γενικά τα μποφόρ 7 με 9 μέχρι και το μεσημέρι που θα ξεκινήσει έτσι μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτά χοντρικά νομίζω.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε με το αγαπημένο σου θέμα.
0: Αθλητικά.
1: Πετρέλαιο. Φυσικό αέριο.
0: Άλλο πλέον, έτσι, εκεί που έχει πάει το φυσικό αέριο,
1: ναι.
0: Το πετρέλαιο είναι πτέσμα.
1: Ναι.
0: Ντάτι, take me there και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: Light in our soul. Η Έλενα Παπαρίζου, 7:24 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης. Τι είπαμε, κάτι είπαμε, θα επιστρέψουμε με κάτι.
1: Ναι, με το
0: είπαμε...
1: φυσικό αέριο.
0: Α, με το φυσικό αέριο, ναι.
1: Τριπλάσε, λέει, φέτος
0: ναι, η τιμή. Ναι. 87 ευρώ η κιλοβατόρα είναι τώρα.
1: Μνήμες του 22. Άντε πάλι να πάμε το 22, που δεν θυμόμαστε εμείς να έχουμε πληρώσει τόσο πολλά. Αλλά μήπως δεν είχαμε βαρύ χειμώνα. Πάντως, εμένα ανέβηκε η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Χωρίς να κάνω κάτι.
0: Και χωρίς να το γράφει ο μετρητής. Ο μετρητής γράφει 19. Εγώ όμως νιώθω ότι έχουμε 25.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει λόγος να ανάψουμε
1: κανένα. Ανέβηκε στους 22,5. Και δεν έχω στρώσει ακόμα και χαλιά.
0: 22,5 έχεις.
1: Ναι.
0: Α, κρύο, εγώ 24.
1: Κρύο.
0: Κρύο, ναι.
1: Κρύο είναι 22,5.
0: Τι είναι, 22,5 είναι.
1: Άσε, ρε,
0: εγώ θέλω
1: κρύο.
0: Να κυκλοφορώ σπίτι μου όπως κυκλοφορώ το καλοκαίρι. Ήθελα μάλλον μέχρι πέρυσι. Τώρα φέτος μιλάμε και κουμπώνω το πουκάμισο. Ασυναίσθητα έτσι. Έχω κλείσει το πουκάμισο που εδώ μέσα είναι μια χαρά θερμοκρασία. Τι το κλείσα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ δεν ζεσταίνομαι με τους ζεσταίνομαι, δεν ζεσταίνομαι. Δηλαδή...
0: Είσαι καλά. Ναι, όχι, είναι καλά, ρε.
1: Με κοντομάνικο είμαι δηλαδή μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία. Είναι και ναι. Πόση υγρασία έχει.
1: Ναι, εντάξει, εμείς επειδή είμαστε πρώτο όροφο δεν έχουμε υγρασία τόσο πολύ όσο. Και δεν είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας επίσης. Η υγρασία θα έρθει μόνο αν το υπόγειο από κάτω πλημμυρίσει τώρα με τις βροχές.
0: Και άλλο δέντρο μας τη λέτε περιπτώντας, μια και είπες βροχές και στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Λέει καλέ, έτσι πριν το φράγμα, έχει πέσει και εκεί ένα δέντρο. Και φαντάζομαι δεν θα είναι και τα μόνα που θα αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να είναι τα μόνα, αλλά η προϊστορία δείχνει ότι δεν θα είναι τα μόνα που θα αντιμετωπίσουμε αν έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους δηλαδή μέσα στην ημέρα.
1: Εκεί λοιπόν, τι να κάνεις με τους ανέμους. Σε άλλα νέα, η επιδότηση έγινε αυτή η επιδότηση.
0: Για το
1: πετρέλαιο.
0: Για το, ναι, το επίδομα θέρμανσης. Ανακοινώθηκε. Ναι. Και σήμερα θα ανακοινωθούν και τα μέτρα βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ποια θα είναι η τιμή που θα ανοίξει αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Λένε κάτω από 1,60.
1: Ναι, διαβάζω εγώ στα 1,60 η τιμή εκκίνησης. Με επιδότηση 35 λεπτών όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε καλά. Ωραία,
0: καλά. Λοιπόν, να πούμε και κανένα χαλαρό αθλητικό, γιατί χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός έκανε μια επική ανατροπή στην Ευρωλίγκα. Ήτανε κάτω 28 πόντους και γύρισε το μάτς και το πήρε στην παράταση. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και μπράβο τους.
1: Ξέρω γιατί έγινε αυτό. Γιατί σε ένα από τα time outs τους είπε:
0: time
1: θα
0: out.
1: Σας πάρει τηλέφωνο ο Βαγγέλας. Και είπαν: αμάν!
0: Δεν είναι αυτοί, έχουν άλλο πρόεδρο.
1: Έχουν άλλο.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις κιόλας. Την τύφλα σου δεν ξέρεις. Την τύφλα σου δεν ξέρεις, λοιπόν. Σήμερα παίζει ο Άρης.
1: Και ο
0: Παναθηναϊκός κέρδισε. Σήμερα παίζει ο Άρης στην Ευρώπη μπάσκετ. Μιλάμε πάντα και βεβαίως ο Ηρακλής. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Ο Ηρακλής.
0: Ναι, ο Ηρακλής.
1: Με ποιον παίζει.
0: Με μία μαδούλα τώρα.
1: Α, δεν θυμάσαι.
0: Ούτε καν θυμάμαι κάτι.
1: Πρόδωσες κι εσύ τον Ηρακλή.
0: Βίρτσμπουργκ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Μα δεν ασχολούμαι με τέτοια χωριουδάκια τώρα
1: δηλαδή,
0: τη Ευρώπη.
1: Θα χάσετε.
0: Ποιος θα χάσει, παιδί.
1: Ποιος
0: θα χάσει.
1: Ωραία.
0: Το βράδυ επίσης έχει Champions League. Η ομαδάρα σου, η ΑΕΚ, παίζει με την Σαχτάρ Ντονέτσκ. 10 ώρα το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Αυτά.
1: Τουρκική είναι αυτή.
0: Ουκρανική είναι.
1: Α. Πώς την είπες.
0: Σαχτάρ Ντονέτσκ.
1: Μάλικα.
0: Ούτε αθλητικά, ούτε ελληνικά.
1: Ούτε ελληνικά.
0: Gloria Gaynor. I will survive για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: I will survive, Gloria Gaynor. Αυτό είναι το Easy Breakfast. Κάθε μέρα 6.30 με 10. Στην παρέα μας βεβαίως είναι και η Ιντερνετ και υπάρχει και το Acnofix Patches, Pimples and Spots που είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Πώς έχω βγάλει εγώ ένα σπυρί τώρα που με πέσει στη μύτη εδώ και φεύγει με τίποτα και συνέχεια μου το θυμίζεις. Δεν τρέπεσαι. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, βεβαίως στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Σε λίγο επιστρέφουμε, έχουμε τα νεότερα για την κίνηση βεβαίως, σε μια μέρα που αναμένεται δύσκολη και το σημερινό
1: This or That.
0: Ωραία, θα το πάρεις εσύ πάνω ή το πάρω εγώ?
1: Ποιανού είναι η σειρά?
0: Κανονικά η σειρά είναι δική μου. Κανονικά είναι δική μου γιατί εγώ έχω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αυτή την εβδομάδα. Αν θυμάσαι, είπα Τρίτη θα βάλουμε τις ακροάτριες.
1: Τι λες, παιδί μου, εγώ έχω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Τέλεια. Και έχω κρατημένο, θα έχω και αύριο Πέμπτη. Βγήκε η εβδομάδα.
1: Τι έχεις κρατημένο?
0: Ενώ νόμιζα ότι είχα εγώ σήμερα και το έφτιαξα.
1: Ναι, δουλέψα. Έχω εγώ.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Θα δούμε και τι έγινε με το χθεσινό και το όλα τα υπόλοιπα βεβαίως μέχρι και τις 10.
2: Επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Καλμοβίξ Πρόπολης Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Καλμοβίξ. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Καλμοβίξ. Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Είναι 8 παρα 25. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης, η λεωφόρος Κηφισίας κατά διαστήματα. Στην κάθοδο και στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη, στην κάθοδο και ψηλότερα από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Αρκετά προβλήματα έχει ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφία, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείου, η Λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
1: Έχετε το This or That το σημερινό. Χθες λοιπόν λέγαμε ότι σε έναν ονειρικό κόσμο θα προτιμούσες να κάνεις το σίδερο, πλυντήριο σίδερο με ένα βλέμμα.
0: Μπράβο.
1: Ή με ένα βλέμμα κλείσιμο πιάτων και τακτοποίηση κουζίνα. Στο 68% από εσάς επιλέξατε το σίδερο με ένα βλέμμα. Ρε παιδιά, μην τα σιδερώνετε. Και να σας πω και κάτι, και εμείς σας νοιάζει και τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή, ειλικρινά, αν είναι να το έχετε τόσο πολύ.
0: Δεν σιδερώνω για τους άλλους. Επειδή απευθύνεσαι.
1: Για τους άλλους σιδερώνεις.
0: Όχι, σιδερώνω.
1: Γιατί δεν σιδερώνεις τα ρούχα των παιδιών τότε? Γιατί δεν σιδερώνεις αυτά που δεν φαίνονται τα
0: ισόρροπα? Τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να βγαίνουν σιδερωμένα ή ασιδέρωτα.
1: Άρα.
0: Λοιπόν, δεν σιδερώνω για τους άλλους. Σιδερώνω γιατί δεν μπορώ να φοράω το ρούχο ασιδέρωτο. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Και γιατί μπορεί να ξαπλώσει το ασιδέρωτο σεντόνι ή το ισόρροχό σου δεν είναι σιδερωμένο? Που θα έπρεπε λόγω απολύμανση να το σιδερώνει.
0: Άντε πάλι με την απολύμανση. Το βάζω στο στεγνοτήριο και απολυμένεται. Το έχω πει τρεις φορές από χθες.
1: Ναι,
0: το σεντόνι δεν με νοιάζει.
1: Αλλά φαίνεσαι πιο πλαταλαντούχο. Το δέχομαι.
0: Το σεντόνι δεν με νοιάζει. Το ρούχο με νοιάζει που βγαίνω έξω. Δεν θα δώσω λογαριασμό. Τι κάνουν τα ρούχα. Τα ρούχα. Περίμενε. Τα ρούχα. Μαζεύουν στο στεγνοτήριο, γι' αυτό και δεν τα βάζω ποτέ.
1: Αλλά
0: τα εσώρουχα μου λύσαν να μαζεύουν στο στεγνοτήριο. Ναι, αλλά θέλω να αισθάνομαι έτσι ότι κάποιος με ακουμπάει. Ότι κάποιος με κρατάει. Όχι πρικισμένος.
1: Όπως, άμα φαίνεται τσίτα
0: εκεί πέρα. Το πρικισμένος έχει εν μέρει ένα όφελος για μένα, φαίνομαι πρικισμένος. Άρα και για τον άλλον, α, αυτός είναι πρικισμένος. Εγώ θέλω να είναι μικρό το εσώρουχο για να νιώθω ότι κάποιος με ακουμπάει.
1: Καλά, λογικά η δέσπινα να ξέρει αν είσαι πρικισμένος ή όχι. Δεν έχει να.
0: Θα την πάρουμε ένα τηλέφωνο, θα την ρωτήσουμε. Θα την βγάλουμε στον αέρα τώρα.
1: Τώρα την πάρουμε.
0: Θα κάνουμε τηλέφωνο.
1: Το επόμενο δισορδάτη. Show me the money.
0: Ωραία. Σάβα,
1: με λεφτά έχει να κάνει.
0: Ωραία, ωραία. Το φόρτε μου. Teddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Sunny.

0: Μπρεν Άνταμς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία συναυλία που είχαμε πάει πριν την καραντίνα. Και τώρα ξανάρχεται το Δεκέμβριο.
1: Να κάνετε ανανέωση όρκων εκεί.
0: Ανανέωση καραντίνες θα κάνουμε. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο πρωινό Τετάρτης, πάντα στον Easy 97,2, το Easy Breakfast που έχει βεβαίως τέτοια ώρα το...
2: This or that.
0: Και στον αέρα και στο Viber και σε λίγο με βιντεάκι στο λογαριασμό του Easy στο Instagram.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με αφορμή ένα άλλο γεγονός, δηλαδή που είχε συμβεί πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά ήρθε η ώρα να το βάλουμε τώρα επιτάπητος και να αποφασίσουμε όλοι μαζί ποιο είναι το σωστό ο καθένας για τον εαυτό του. Προτιμάς!
0: Όλοι μαζί ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Ναι, εννοώ.
0: Θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τι είναι καλύτερο να κάνει ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Θα πάρουμε ένα
0: συλλογική απόφαση.
1: Ακριβώς, μια δημοσκόπηση. Προτιμάς 3.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια ή 360 στο χέρι. Τόσα βγαίνουνε. 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Επί 10 χρόνια, δηλαδή 12 μήνες 10 χρόνια, ή 360.000 στο χέρι.
0: Επειδή το ξέρω το χέρι μου.
1: Ναι, α, ακριβώς.
0: Θα προτιμήσω τις 3.000 το μήνα. Όχι, δεν εμπιστεύομαι.
1: Δεν
0: εμπιστεύομαι το χέρι μου. Ούτε το δεξί, ούτε το αριστερό. Δεν εμπιστεύομαι κανένα από τα δύο.
1: Προφανώς
0: 3.000 το μήνα, ναι, για 10 χρόνια, ναι.
1: 3.000 το μήνα.
0: Κάπως έτσι έδινε και το, κάποιο από αυτά τα τυχερά παιχνίδια.
1: Μα κάποια αυτό στιγμή. Είχαμε συζητήσει
0: αυτό είχαμε
1: στιγμή
0: συζητήσει
1: για μια κοπέλα η οποία είχε κερδίσει και η οποία προτίμησε όμως αυτό το πράγμα, το μηνιαίο κι αυτό.
0: Το μηνιαίο είναι αλλιώς, ρε. Άσε που το μηνιαίο, δηλαδή. Λες τώρα, χαλαρώνω. Γιατί πάντα έχεις το νου σου, θα βγάλω το μήνα, δεν θα βγάλω το μήνα. Πόσο του μήνα έχουμε, πληρωνόμαστε, πότε πληρωνόμαστε, πόσο του μήνα είναι σήμερα, τι λογαριασμός έχει έρθει. Με το που μου πετάς το 3.000 παραπάνω ευρώ το μήνα,
1: ναι.
0: Αυτομάτως μου δημιουργείς ένα θετικό
1: συνέστημα. Αν είσαι βέβαια αρκετά έξυπνος και επιχειρηματικό μυαλό, φαντάζομαι κλειδώνεις κάποια όποτε παίρνεις
0: το στόχο. Μεγάλο το αν. Είναι μεγάλο το αν. Και ειδικά για μένα, εσύ, δεν καταλαβαίνω. Προφανώς τα λέω για τους άλλους. Γιατί για μένα ξέρω ότι δεν απευθύνεσαι σε μένα αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό και έτσι, αυτό.
0: Ούτως ή άλλως τα δείγματα.
1: Και βγάζεις μετά, ρε παιδί.
0: Και το δύο.
1: Και βγάζεις από τα 360 χιλιάρικα, κλειδώνεις τα 200 και έχεις 160.
0: Ναι.
1: Και τα επόμενα 10 χρόνια, για τα επόμενα 5 χρόνια, παίρνεις 3.000 πάλι το μήνα.
0: Τα κλειδώνεις, ναι. Πού τα κλειδώνεις. Τα κλειδώνεις και μετά έρχεται η κίνηση και σου λέει: είμαστε από την ΔΕΔΙΕ. Και λες μισό λεπτό να σας τα κλειδώσω.
1: Να σας τα βγάλω για να περνάει και τον drone της εφορίας.
0: Λοιπόν, 6981-972-972 ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα στο Viber που βλέπω ότι. Α, μοιρασμένα είναι. Είναι μοιρασμένα.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, 8 παρα 5. Like, Lee, I follow Rivers. Χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Κάποιοι τα θέλετε όλα μαζί, γιατί λέει σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Εντάξει. Ναι, αλλά τι να τα πάρω, γιατί να μείνω στα παιδιά μου, ας πούμε, στην οικογένειά μου, ή να βοηθήσω κάποιο κόσμο που προλαβαίνω.
1: Βέβαια, δυστυχώς αυτό κάτι. Όλο
0: ναι.
1: Δείχνει ότι αυτός που θα τα πάρει και θα πει αύριο είμαστε, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, θα τα ξοδέψει τον πρώτο μήνα. Οπότε καλύτερα να παίρνει τα 3.000.
0: Μια φιλοσοφία, ναι, έχεις δίκιο για αυτό που λες τώρα.
1: Δεν μπορείς να τα κρατήσει.
0: Να τα φάω, γιατί τι να τα κάνω. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν
1: είμαστε. Ισχύει αυτό το ότι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αλλά πραγματικά δείχνει μια νοοτροπία ότι μάλλον θα τα. Δεν ξέρω κι εγώ βέβαια, κι εγώ μπορεί αυτό να έκανα. Αλλά νομίζω ότι θα το έκανα όχι με την έννοια του τύπου σήμερα είμαστε. Θα το έκανα με την έννοια ότι ένα μεγάλο ποσό το επενδύεις σίγουρα πιο εύκολα, ενώ αν έχεις 3.000 το μήνα. Κάπως και λίγο μπορεί να αφαιθεί, θα πει παρατάω και τη δουλειά μου γιατί 3.000 μου φτάνουν και τελικά τα 3.000 δεν είναι και. Δηλαδή θέλω να πω πολύ εύκολα χαλιούνται.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί και να μην παρατήσει τη δουλειά σου, να πάρει τα 3.000, να αποταμιεύσει τα 500.000 ευρώ, τα 200-300 και να επενδύσει αυτά τα ποσά.
1: Τα 200 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, να ξεκινήσει με 200 ευρώ το μήνα, να κάνει. Εγώ βλέπω κάτι οικονομολόγου εκεί που δίνουν κάτι συμβουλέ που δεν τι ακολουθώ βεβαίω.
1: Περίμενε, δεν έχει βγάλει και η κυβέρνηση κάτι για, το, για τα παιδιά σα, εσά.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Ότι όσα βάζω εγώ τα ματσάρει η κυβέρνηση.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι ένα ποσό βεβαίως, αλλά
1: ναι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Αυτό, αχ, Παναγίτσα.
0: Αυτό βεβαίως τώρα.
1: Να κερδίσει το τυχερό παίγνιο για να μπορεί να βάλει κάποια χρήματα
0: δεν
1: στην άκρη.
0: Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τα παιδιά μου και τα χρήματα
1: μου. Σε αυτή τη φράση μαζί.
0: Ποτέ.
1: Χρήματα κερδίζω, παιδιά. Καλά, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός.
0: Ποτέ. Λοιπόν. Αν έχετε προβλήματα με ξηρότητα στα μάτια, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου, Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
13: Καλώστη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, θυελώδης άνεμοι με έρηπες που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ισχυρές βροχές ή καταιγίδες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα αλλά και στην Κρήτη. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη με αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο άνδρα. Οι δύο νεαροί που παραδόθηκαν στις αρχές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης θα αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων όπως και πέρυσι. Ένα επιπλέον μέτρο για στήριξη και στο ρεύμα πολύ πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Η Ουκρανία δεν έλαβε καμία έγκαιρη προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της για τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου μετά τις αμερικανικές απειλές για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών. Easy Sports.
3: Άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια στην Ισπανία. Για το EuroCup, στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από τη Λιέτκα Μπέλης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης υποδέχεται σήμερα στις 8 το βράδυ την Ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο για τον πρώτο όμιλο.
2: Easy weather.
3: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινομένα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
4: Και βεβαίως έρχεται και ένα τραγούδι εδώ για την Αθήνα που θα την κάνει την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα εδώ στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Ένα μυστικό που αξίζει πραγματικά πολλά. Περισσότερες πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα φυσικά στον Easy 97,2. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε σε πολλά σημεία, λέμε τα σημαντικότερα όπως μας τα δίνει ο χάρτης, ο Κηφισός. Στην άνοδο, ο Κηφισός. Από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο και ψηλότερα μετά βεβαίως τη Λυκόβρηση προς την Νέα Ερυθρέα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, το Ποτηλιάρισμα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, μετά από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους, από τη Μαβίλη και πάνω δηλαδή, κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στην κάθοδο. Από το Σταθμό Νομισματοκοπείου και κάτω προς το Πεντάγωνο, η Ελλήμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου κατ' επέκταση. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η Βάρης Κοροπίου στην άνοδο από την Ποσειδόνος προς τη Σχολή Ευελπίδων αναδιαστήματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κυρίως από το Δαφνί και μετά προς τα Διελιστήρια. Και βεβαίως η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με κατεύθυνση το λιμάνι του Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Θυμίζουμε, απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Και βεβαίως κακοκαιρία, ισχυρή άνεμη με βελτίωση να αναμένεται από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Είχε ψυχρούλα σήμερα, εντάξει, δεν ήταν όπως
0: χθες. Έπεσε.
4: Έπεσε θερμοκρασία.
0: Ελπίζουμε και στο Παγκράτη. Που μας έστειλε χθες η φίλη μας ότι δεν είχε πέσει θερμοκρασία που λέγαμε και λέει στο Παγκράτη έπεσε. Τώρα φαντάζομαι και στο Παγκράτη.
4: Προχθές μας τρολάρουν εντωμεταξύ. Θυμάσαι προχθές που έλεγε ότι στην Πάτρα βρέχει και έστειλε ένας φίλος μήνυμα ότι δεν βρέχει.
0: Ναι.
4: Και έλεγε εσύ, όχι, βρέχει, εγώ βρέχει κτλ. Χθες λοιπόν δεν το είπα, ξέχασα. Έστειλε μήνυμα, σήμερα βρέχει. Στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά. Police, every breath you take. Και αμέσως μετά η Miley Cyrus και το Flowers στον Easy.

0: Η Miley Cyrus και το Flowers. Ο Σάκης είναι αυτός που έλεγα από την Πάτρο. Πίσω έστειλε και σήμερα μήνυμα. Λέει καλημέρα Μαρία και σήμερα βρέχει Μαρία.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο.
0: Οποίο φαντάζομαι μέχρι να βαρεθεί θα μας στέλνει μηνύματα για το τι καιρό κάνει στην Πάτρο.
1: Εν τω μεταξύ μου τον έχετε κάνει έξαλλο με τα μηνύματα στο This or That.
0: Ναι. 3.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ το μήνα για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
1: Είναι 10 χρόνια.
0: Ναι, ή 360 χιλιάρικα με τη μία. Και όλοι που επιλέγουν τα 360 χιλιάρικα, κάποιοι λένε λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή μπορεί να έχεις κάτι το οποίο κάποια χρέη και λες θέλω να τα καλύψω να τελειώνω, να μην τα έχω στο κεφάλι μου. Αρκετοί από αυτούς που επιλέγουν τα 360 χιλιάρικα λένε τη φράση θα τα επενδύσω για να τα αυγατήσω. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να τα επενδύσεις και να τα χάσεις.
1: Γιατί δεν παίξεις επενδύσεις με κρυπτονόμισμα.
0: Τι θα παίξεις, που όλα έχουν ρίσκο. Όλες οι επενδύσεις, δεν υπάρχει σίγουρη επένδυση. Μην με τρελαίνεις τώρα.
1: Ωραία. Τα 360 χιλιάρικα θέλω να σου πω βέβαια, δεν είναι λίγα.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είπα εγώ ότι είναι
1: αν,
0: λίγα.
1: Αν έχεις ας πούμε κάποιες υποχρεώσεις μέσα στα πλαίσια, δηλαδή θέλω να πω 100.000 ας πούμε υποχρεώσεων, 150 και ακόμα και 200 να έχεις υποχρεώσεις, σημαίνουν άλλα 160. Που μπορείς, ας πούμε, κάποια από αυτά πραγματικά να τα κλειδώσει ή να παίρνεις κάποιο κομμάτι. Τι σε πειράζει, έναν υπόλοιπο είναι.
0: Τις υποχρεώσεις μπορώ να τις ρυθμίσω. Υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκές. 120 δόσεις, εκεί να βάλεις και τα λοιπά. Να
1: γενικά, αν θέλετε θέμα ρυθμίσεων εδώ στο άθλημα, μπορεί να ανοίξει και site.
0: Αν θέλετε θέματα επενδύσεων, πάρετε τη Μαρία που αυγατίζει τα χρήματα. Mm. Παίρνει ένα και σου βγάζει 10. Mm. Το κάνει και κάτι άλλο. Άφησε φυλακή είναι τώρα, κάτι πυραμίδες, κάτι τέτοια.
1: Κάτι. Φαντάζεσαι.
0: Αυτά, μιλώντας για.
1: Όχι, τώρα μιλήσαμε πολύ.
0: Ναι, δεν το πω τώρα. Αυτό σε λίγο λοιπόν θα σου πω έναν άνθρωπο ο οποίος επένδυσε σε μια στρατηγική
1: ναι.
0: η οποία του απέφερε χρήματα.
1: Α, ωραία.
0: Απάτη βεβαίως που αποκαλύφθηκε. Αλλά...
1: Το πιάσανε δηλαδή.
0: Τον πιάσανε τώρα στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά.
1: Το σχέδιο ήταν ωραίο.
0: Το σχέδιο ήταν καλό και αυτός είχε, εγώ θα πω, καλή πρόθεση να προσφέρει. Αλλά δεν τον άφησαν. Λεπτομέρειες θα σας πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Και αμέσως μετά ο Chris Isaac στον Easy.

0: Chris Isaac, Wicked Game, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αγγλία 2.0.
1: Για πες.
0: Απάτη.
1: Απάτη.
0: Ενδεχόμενη απάτη στα δικαστήρια είναι της Βρετανίας. Ένας 55χρονος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε καταφέρει να πληρώνεται ταυτόχρονα από 5 διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες. Εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από 8 εργοδότες του δημοσίου μέσα σε 3 χρόνια και αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες απάτης. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Εκεί την εποχή ο συγκεκριμένος εργαζόταν ήδη με πλήρες ωράριο σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
1: Ωραία.
0: Άρχισε όμως να κάνει αιτήσεις καινούργιες σε νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονταν για θέσεις σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς.
1: Α, γιατί σου λέει τώρα και με τον κορονοϊό δεν ξέρεις τώρα. Είμαστε σήμερα
0: είμαστε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όχι σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά υπήρχε ρε παιδί μου ένα θέμα τώρα με τις δουλειές που πληρώνεσαι, δεν πληρώνεσαι, πας, δεν πας. Μπορεί να σου καταργήσουν τη θέση. Οπότε έψαχνε ο άνθρωπος. Μέχρι στιγμής τίποτα με το.
0: Έκανε αιτήσεις, δεν δήλωνε βεβαίως σε κάθε αίτηση που έκανε ότι είχε άλλη δουλειά πλήρους απασχόλησης. Εντάξει, δεν είμαστε και.
1: Γιατί μπορεί να πάρει την τούτα μετά από την άλλη.
0: Μπορεί να μην το ρώτησαν.
1: Ναι, σωστό.
0: Κάποια στιγμή, ναι, από τις πολλές δουλειές που είχε φτάσει να κάνει.
1: Αν τον παίρνανε δηλαδή. Άρα ήταν άσχημο.
0: Όχι, τον παίρνανε. Πρόσεξε να δεις. Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου μεταξύ άλλων. Θέλω να πω οργανισμοί οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουν και το πιερακάκι για να τους δώσει φτιάξει. Και δεν έχουν και
0: τον gov.uk, φαντάζομαι.
1: Αυτό λέω τώρα. Πραγματικά. Έχεις δίκιο.
0: Κάποια στιγμή βεβαίως είχε αναλάβει συνολικά δηλαδή οι ώρες της εβδομάδας που δούλευε ήταν 183 ώρες όταν όλη η εβδομάδα έχει συνολικά 168 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και αν κάποιος δεν κοιμάται ούτε λεπτό. Όσο αυξάνονταν οι δουλειές βεβαίως, γινόταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί.
1: Βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ενσυνείδητος.
0: Άρχισε να πέφτει η απόδοσή του.
1: Άμα.
0: Ο ίδιος κατέφευγε σε αναρωτικές άδειες για να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις του. Όπως υποστήριξε το δικαστήριο, εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με προϊστάμενό του, έχοντας βάλει λευκό μακιγιά στο πρόσωπο για να δείχνει άρρωστος. Έλεγε ότι η μαμά του είναι άρρωστη στο σπίτι και κατάγεται, γι' αυτό και είναι στο σπίτι και πρέπει να δουλεύει από το σπίτι για να
1: Σωστό.
0: Την προσέχει. Καταλαβαίνεις. Και από εδώ πάει κι άλλοι. Τώρα πλέον έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως έγραψε και ένας κάτω από ένα σχόλιο.
1: Πώς και τον πήραν χαμπάρι.
0: Ένας άνθρωπος λευρέθηκε να δουλεύει και θέλουμε να το πάρουμε το κεφάλι.
1: Έτσι,
0: μπράβο στον εργασιομανή, αυτόν εργαζόμενο.
1: Μπράβο.
0: Παραπέμπουμε πάντα όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση δημοσίου και χρημάτων και δεχόμενης απάντησης. Παραπέμπουμε πάντως εκπομπή σε εκείνη την τρομερή ιταλική κωμωδία, η οποία έχει τίτλο, αν θυμάσαι, «Θεέ μου που πάω».
1: Α, μπράβο. Έτσι λεγόταν.
0: «Θεέ μου που πάω».
1: Ωραία.
0: Που τον είχαν στείλει στην Νορβηγία για να μπορέσει να παραιτηθεί, να τον οδηγήσουν σε παραίτηση. Και αυτό εκεί γνώρισε.
1: Ήταν άλλη υπόθεση όμως. Ήταν εκεί όμως. Ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος είχε μικρό παιδί. Του είχε μπει η πεποίθηση ότι δεν παραιτήσε ποτέ από το δημόσιο, οπότε προσπαθούσε να το διώξει και το.
0: Του είχε πει και ένας μέντορας του ότι ό,τι και να γίνει δεν θα παραιτηθείς ποτέ. Έτσι, το στείλα σε ένα χωριό στην Νορβηγία σε μια αποστολή, σε μια καλύβα με τρεις ανθρώπους. Και πήγε και εκεί και έμεινε και γύρισε πίσω θριαβευτής.
1: Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως και μια γενιά που το δημόσιο έπαιζε πάρα πολύ στο κεφάλι μας. Να μπει στο δημόσιο,
0: όνειρο
1: να μπει στο
0: ήταν,
1: δημόσιο. Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ήταν
0: παιδί,
1: όνειρο.
0: Τι σκέφτεσαι με το παιδί σας όταν μεγαλώσει, έλεγες πρώτα να γίνει δημόσιος υπάλληλος και μετά γιατρός ή δικηγόρος.
1: Μπράβο, ναι, έτσι.
0: Hips don't lie για τη συνέχεια.

0: Σακίρα και Wycliffe Jean, Hips Don't Lie, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και λίγο παραπάνω δηλαδή στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε, αν ψάχνετε μια καλή ταινία να δείτε στο κινηματογράφο, ο Robert Pattinson γίνεται Chris Hansen στο Prime Time, ένα crime δράμα βασισμένο σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τηλεοπτική εποχή και αληθινή ιστορία βεβαίως της εκπομπής του Catch a Predator. Και πάντα όταν είναι αληθινή ιστορία τραβάει και λίγο παραπάνω. Συγκλονιστική ταινία για την τηλεόραση, τον κόσμο της τηλεόρασης δηλαδή, και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και όχι μόνο, μπορείτε να την απολαύσετε φυσικά στα Village Cinemas, για τα οποία Village Cinemas στο επόμενο ημίωρο που έχουμε την εύκολη ερώτηση Not σας περιμένει ένα διπλό εισιτήριο για την ταινία της επιλογής σας.
1: Επίσης το επόμενο ημίωρο σας περιμένει και η πληροφορία που νόμισε ότι δεν χρειαζόσουν.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
9: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
10: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
9: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
10: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
2: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
16: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
17: Να ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Που μαζί βεβαίως με τη ΔΕΗ σας προσκαλούμε στο Easy Movie Experience στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens. Μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Άλλη μια ταινία για την οποία μπορούμε να σας πούμε ότι είναι ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές και τίποτε άλλο, μιας και η ταινία θα αποκαλυφθεί λίγα δευτερόλεπτα πριν την προβολή της. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Παρασκευή βράδυ 9 και 4 στα Village Cinema στο The Mall Athens στην Gold Class. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy972 να βρείτε την φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις. Κατά τα άλλα, στην Αθήνα ο Χαμούλης, λόγω και καιρού, αλλά και λόγω μιας καθημερινότητας, ούτως ή άλλως δεν αλλάζει αυτό. Απλώς ο καιρός τη δυσκολεύει λίγο. Στην Αττική, εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη λεωφόρο Φιλής και μετά μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης, η λεωφόρος Κηφισίας κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Χαλανδρίου και Αμπελοκήπων. Η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, μεταξύ Αττικής Οδού και λεωφόρου Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και μετά προς τα Διηληστήρια. Η Συγκρού στην άνοδο, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το Πολεμικό Μουσείο, η Σταδίου σχεδόν σε όλο το μήκος. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στην άνοδο δηλαδή. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ιμητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η λεωφόρος Κηφισίας μεταξύ Αμπελοκήπων και Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο κυρίως στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και νωρίτερα η Ποσειδώνος στο κομμάτι από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας περίπου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Όχι τα μόνα, τα σημαντικότερα, έτσι. Έρχεται η πληροφορία που νόμιζες ότι μάλλον δεν χρειαζόσουν πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast.
1: Και πάμε στο τσούγκρισμα των ποτηριών. Αυτό το πράγμα τσιν-τσιν. Που κάτσε ένα τραπέζι. Ποια τσιντσιν, γεια μας, άντε γεια μας, άντε γεια μας.
0: Γεια μας, εγώ λέω τσιντσιν γιατί αρέσει.
1: Το λες με την κόρη σου.
0: Στη μικρή την κόρη μου, ναι. Εγώ αυτή με το παγόρι.
1: Στην πραγματικότητα πάντως αυτό το κάθε πέντε λεπτά τσουγκρίζουμε είναι περισσότερο ελληνική συνήθεια παρά ξένη. Οι ξένοι θα τσουγκρίσουν μια φορά στην αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς επικράτησε το να χτυπάμε τα ποτήρια μας και να τα τσουγκρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Υπάρχει μία εξήγηση, μία θεωρία που λέει ότι προέρχεται από το Μεσαίωνα, όπου οι ευγενείς τσουγκρίζαν τα ποτήρια τους, τα οποία ήταν τότε μεταλλικά, ναι, με δύναμη. Γιατί ήταν πάρα πολύ γνωστές οι δηλητηριάσεις εκείνη την εποχή. Οπότε όταν τσουγκρούσες το ποτήρι σου με τον άλλον,
0: ναι,
1: στην ουσία με τη δύναμη
0: αναμειγνύονταν.
1: Ακριβώς. Μπορεί να πέφτει από το ένα. Για να είναι σίγουρο ότι δεν θα δηλητηριαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια άλλη εξήγηση που λέει ότι θεωρούσαν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα με αυτόν τον τρόπο, με το θόρυβο που γινότανε. Σε αυτό. Στην πραγματικότητα, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε. Δεν υπήρχε το τσούγκρισμα των ποτηριών, αλλά υπήρχε η πρόποση που συμβόλιζε την ψυχική ένωση αυτών των ανθρώπων που καθόντουσαν και πίνανε και τρώγανε. Αυτό τώρα. Η πρόποση περιλάμβανε το μοίρασμα του κρασιού από μια κοινή κούπα, ναι, με τη συνοδεία ψωμιού με μπαχαρικά. Δηλαδή πίναν όλοι από την ίδια κούπα. Αυτό ήταν το μοίρασμα. Και μετά όταν τα πράγματα γίναν πιο ατομικά, χρειαζόταν αυτή η επαφή των ποτηριών.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα οι Ιταλοί μοναχοί βάλαν και τα κρυστάλλινα ποτήρια και γιατί σου λέει να πιάσουμε και αυτή την αίσθηση. Γιατί στην ουσία δηλαδή αυτό το ότι πίνουμε κρασί οι δυο μας, αλλά και από τους Ιταλικούς μοναχούς, επειδή ακριβώς ήταν το αίμα του Χριστού, ήταν μια ψυχική ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Το κρασί δηλαδή συνδεόταν πολύ με τη θρησκεία και στην αρχαία Ελλάδα και στις πιο σύγχρονες θρησκείες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Σ' άρεσε?
0: θα το πάρω το απόσπασμα να το βάλω και στην κόρη μου. Αυτό μπας και βαρεθεί γιατί με έχει πρίξει να μην πω τι, να κάνουμε τσιν-τσιν.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Όχι, ήταν ωραίο, αλλά αυτή για ένα μικρό παιδί αυτό το πράγμα τώρα θα ήταν κουραστικό. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω, έχει διπλή χρησιμότητα.
1: Και τι θα τη πει, γιατί δεν κάνουμε τσιν-τσιν. Αφού θα τη πει ότι είναι ψυχική ένωση.
0: Δεν τη πω τίποτα, θα τη πω άκου.
1: Άκου αυτό.
0: Μπα
1: και την πάρει ο ύπνο.
0: Ακριβώ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Χωρίς να λέω ότι αυτό που είπες ήταν βαρετό.
1: Όχι.
0: Για μας ήταν χρήσιμο, για το παιδί όμως είναι και πάλι χρήσιμο για μας.
1: Ξεχνάς το παιδί ότι είναι 5 χρονών και με τα 3 λεπτά. Τίποτα δεν θα του φάνω, δεν θα του βάλω ταξί. Θα πει: έχουμε πολλούς λόγους να κάνουμε τσιν-τσιν.
0: Μα δεν κάνει το μεγάλο το παιδί. Το μικρό κάνει.
1: Α, το μικρό κάνει.
0: Το μικρό, που είναι 2 χρονών. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια χαρά όλα. Σε λίγο εύκολη ερώτηση, Νότ.

0: είπα τίποτα.
1: Ένα ημερολόγιο κάποιου που δεν ξέρω είναι τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό, τώρα είναι σημαντικό. Είναι σαν την Άννα Φρανκ.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Ποιο είναι όμω τώρα. Αφού ξέρει ότι είμαι, δεν μπορώ. Άμα μου πει κάτι και δεν.
0: Ένα θεατρικό είναι.
1: Το ημερολόγιο του Γκόγκολη.
0: Ναι, του Γκόγκολη. Ψάξ το, βρες το. Και άμα το
1: πώς λέγεται, δεν ξέρω.
0: Πες το ρε. Τρελού.
1: Α, το ημερολόγιο είναι τρελού. Το Γκόγκολη, εγώ που τ' άκουσα.
0: Ναι, τίποτα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Τρως το χρόνο μου.
1: Στη... Το χρόνο σου. τώρα δεν θα μιλήσω. τώρα θα το αφήσω να περάσει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Όχι, δεν το αφήσω να περάσει, αλλά με εκνεύρισε τώρα.
0: Ωραία, έλα, έλα, αγάπη μου. Προσπάθησε να ξεπεράσει τα ψυχολογικά σου. Έλα, μωρό μου, έλα.
1: Και αυτό έχει ακουστεί σε άλλη φάση τη ζωή μου. Τι να κάνω.
0: Ξεπέρασες όμως.
1: Όχι εκείνη τη στιγμή.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Στη διάρκεια της ζωής η γυναίκα θα το κάνει 4 φορές πιο συχνά από τον άνδρα. Θα μπορούσα να πω κάτι και να βοηθήσω πάρα πολύ, αλλά δεν θα το πω τώρα. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Στη διάρκεια της ζωής η γυναίκα θα το κάνει 4 φορές συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες. 6981-972-972.
0: Συναισθηματική υποστήριξη στον άντρα.
1: Διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas για να απολαύσετε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία ψυχαγωγία στην Ελλάδα. Villa Cinemas, το Village Pass είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης με πολλές εκπτώσεις προσφορά. Και δώρα και βεβαίως η IMAX αίθουσα των Villa Cinemas με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως. VillaCinemas.gr για περισσότερες πληροφορίες. Τι θα κάνει η γυναίκα στη διάρκεια της ζωής 4 φορές συχνότερα σε σχέση με έναν άντρα που δεν είναι το κομμωτήριο που είναι τα πρώτα μηνύματα. Το μπάνιο, θα πάει για ψώνια, θα κλείνει τα χέρια της. Παίζει πάρα πολύ το κομμωτήριο εδώ στα μηνύματά σας. Θα τρέξει με τα παιδιά στις ασχολίες τους. Θα κάνει μπάνιο, διάβασα και νόμιζα μπάνιο. Θα δυνατήσει, θα καθαρίσει τη φτέρνα της, θα κάνει αποτρίχωση, θα κάνει δίαιτα. Πολύ ωραία. 10 παρα 5 απάντηση στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Stop killing time, Σιρία. 3,5 λεπτά έχεις να μου εξηγήσεις τι ημερολόγιο είναι αυτό του τρελού και ποιος είναι ο Γκόγκολης.
0: Ο Γκόγκολης.
1: Αν άκουσες. Καλά που σίγουρα δεν άκουσες.
0: Ο Γκόγκολης.
1: Ποιος είναι αυτός? Του στέλνεις μηνύματα, βγαίνεις μαζί του. Stop killing time, Σιρία. Για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Serial Stop Killing Time στο Easy Breakfast.
1: Το παιδί γκουγκλάρει εντωμεταξύ το γκόγκολι. Τελικά του βγαίνει γκόγκολι, δεν μπορεί να βρει το. Δεν έψαξε βέβαια γκόγκολι. Μήπως είναι.
0: Πήγες να με παραπλανήσεις ότι είναι Ιάπωνας μακρινός ξάδερφος του Μπρους Λί, ο γκόγκολι.
1: Νικολάι Γκόγκολ.
0: Πού παίζει.
1: Έχει γράψει λοιπόν το ημερολόγιο ενός τρελού.
0: Πες το, το έχω καταλάβει.
1: Διότι όταν έλεγες, δεν νομίζω ότι βρήκατε τη σωστή απάντηση.
0: Μα έχει την ώρα εγώ μιλάω. Σκέφτομαι, ακούω ένα γκόγκολ.
1: Εκεί λοιπόν είπα το ημερολόγιο ενός τρελού του γκόγκολ. Ότι τέριαζε.
0: Ωραία, εγώ άκουσα γκόγκολι.
1: Ναι.
0: Πήρε με μεσοεπιθετικό που παίζει. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Ωραίο, μια χαρά. Μαθαίνουμε για κάτι.
0: Λοιπόν,
1: κρυολόγημα.
0: Σέλβα Golden Flu. Για το κρυολόγημα, γιατί η ειρηνική ουσιαστικά φροντίδα.
1: Όταν κρυολογείς όμως, έχεις βουλωμένη μύτη.
0: Το χειρότερο είναι.
1: Ακριβώς.
0: Από όλα τα συμπτώματα είναι το χειρότερο.
1: Και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Και το βράδυ γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί είσαι και ανάσκελα και δεν γίνεται. Τώρα μην τα πιάσουμε αυτά. Τα δυσάρεστα.
0: Χειρογαλίζεις και λίγο.
1: Σέλβα Golden Flu από την Ιντερμέτ για ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Τι κάνει αυτό το προϊόν? Βοηθάει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορροπημένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Σέλβα Golden Flu από την Ιντερμέτ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη και τα ρουθουνάκια.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ισχυρές έντονες βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της έντασης των ανέμων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημεριανές ώρες χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας Στερεάς Ελλάδας, Ποράδων, Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας, Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα κλειστά είναι τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων λόγω του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σε κινητοποιήσεις προβαίνουν οι συνταξιούχοι σε όλη την χώρα με παράσταση διαμαρτυρίας ξεκινούν στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύονται διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία για τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Easy Sports.
7: Για το EuroCup στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από τη Λέτη Καμπέλης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης υποδέχεται στις 8 το βράδυ την Ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο για τον πρώτο όμιλο. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
6: Easy weather.
7: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
6: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Λοιπόν, 9 και 5 κίνηση στην Αθήνα. Να πούμε τα σημαντικότερα σημεία για το που έχει κίνηση και ουσιαστικά που ανοίγει ο δρόμος, όχι το που είναι κολλημένος. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Φιλή μέχρι και τη λεωφόρο Κίμη. Έχει προβλήματα. Η λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνει η κίνηση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και περίπου το ύψο τη Λιωσίων. Η Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προ τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί στα Διελιστήρια. Η λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και δυστυχώ ψηλά την Παλαιολόγου, εδώ στο σχεδόν δηλαδή στον παράδεισο Μαρουσίου, στην κάθοδο. Από την Εθνική Αντιστάσεως και κάτω προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλύτερη η Μεσογείων με κίνηση βεβαίως κατά διαστήματα, κυρίως από την Αγία Παρασκευή μέχρι και περίπου το ύψος της Κατεχάκη. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείων προς τη Λεωφόρο Κηφισίας έχει αρκετή κίνηση. Η Συγκρού στην άνοδο, κλασικά από τον Άγιο Σώστη και λίγο χαμηλότερα. Η Καλλιρόης, η Αρδιτού και κυρίως η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος. Αρκετά προβλήματα έχει η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου και την Ημιτού. Η Ποσειδόνος στην προέκτασή της από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Μικράς Ασίας όπως λέγεται, προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Ποσειδόνος επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιοφαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και περίπου το ύψος της Αχιλλέως. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα, αλλά και η Βάρης Κοροπίου μεταξύ της Σχολής Ευελπίδων και της Τροφής της Βάρης και στα δύο ρεύματα. Μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast βεβαίως μετά το δελτίο, μετά το break των 9.30.
9: Εν τω μεταξύ λέει στη Βόρεια Εύβοια χαμός, έτσι.
8: Ναι, γίνεται χαμός και
9: υπερχείλισε
8: ποταμός.
9: Πλημμύρισε μήνυμα από το 112. Εντάξει, μην ξεχνάμε κιόλας ότι στη Βόρεια Εύβοια πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει τρομερή καταστροφή. Έχει, με την πυρκαγιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει τώρα και για να συγκρατηθούν τα νερά. Δεν υπάρχουν δέντρα. Ρε, εσύ, ρε παιδάκι μου, πού ήμουνα τώρα χθες προχθές με την βροχή? Δεν θυμάμαι, στο πάρκο μπορεί να ήμασταν με την Κολφό και να είχε βρέξει. Έβλεπες πόση δουλειά κάνουν τα δέντρα. Δηλαδή, βρέχει και περνάς ξαφνικά από ένα δέντρο. Μεγάλο δέντρο, έτσι. Και από κάτω δεν έχει τίποτα. Σκέψου λοιπόν όλα αυτά που καίγονται, που καταστρέφονται, τι δουλειά κάνουν στο συλλογικό, έτσι. Πόσο άσχημη, δηλαδή, τι επίπτωση έχει στο συλλογικό
8: έδαφος.
9: Τρομερό.
8: Λοιπόν, και καλά, και η έλλειψη βεβαίως των δέντρων πριν βρέξει, τι δουλειά κάνει, μάλλον η παρουσία των δέντρων, τι δουλειά κάνει στο κλίμα γενικά της περιοχής.
9: Καλά, δεν το συζητάω. Άλλο αυτό που περνάς από τον Εθνικό Κήπο βράδυ,
8: περνάς
9: από το
8: παιδί του Άρη. Άλλο κλίμα.
9: Λέω, θα βάλω το μπουφανάκι μου και το καλοκαίρι.
8: Gangsta's Paradise, Coolio σε λίγο, Survivor, Burning Heart τώρα και σε λίγο επίσης έρχεται και το Easy Pass για να μάθετε πώς θα διεκδικήσετε.
9: All I want for Christmas.
8: Τη δυνατότητά σας να δείτε τη Μαρέα Κάρη στο Λονδίνο 30 Νοεμβρίου. Γιατί οι υπόλοιποι θα μείνετε με τη Μαρέα Κωνσταντά και εδώ στην Αθήνα να την ακούτε. Έρχονται και τα χρυσά.
9: Γιατί δεν με βάζει ringtone να όταν σε παίρνω τηλέφωνο, θα σε παίρνω κάθε μέρα.
8: Γιατί όχι, έλατε. Να ένα ερώτημα, ας πούμε, που δεν έχει μια προφανή απάντηση. Το ψάξουμε.
9: Θέλει σκέψη.

0: Gangsters Paradise 9 και 4. Για πριν λέει γκογκόλ, λέει κανένα, σε άρε Μαρία, τι ακούς, έχεις τη συμπάθεια της Φόφης. Τίποτα, σχέτος είναι εδώ, δεν υπάρχει καμία. Τι έκανε τώρα.
1: Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι σημαντικά, Φόφη μου. Την υγεία μας να έχουμε, και βέβαια άλλα είναι τα σημαντικά.
0: Ποια είναι τα σημαντικά?
1: Γιατί υπήρχε και επεισόδιο στο Sex and the City, που στο Sex and the City ήταν στα φιλαράκια που την είχε χωρίσει με post-it. Το Sex and the City ήταν. Που ήταν δύο που τα είχαν, η Κάρι Μπράτσο με τον Μέναν εκεί πέρα.
0: Με τον Νίκο Μπράτσο, ναι.
1: Όχι, με τον Νίκο Μπράτσο. Και τη χώρισε αυτός και δεν την πήρε καν τηλέφωνο. Ναι. Δεν την συνάντησε. Κάτι δει να τα πούνε εκεί πέρα.
0: Δεν είχε την συναισθηματική, την ψυχολογική.
1: Τη χώρισε με post-it.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πόσο άσχημο είναι λοιπόν να μαθαίνεις κάτι.
0: Μετά από τόσα χρόνια και να σε χωρίζουν με μηνύματα τώρα.
1: Μπράβο. Πόσο άσχημο είναι να μείνεις, ρε παιδί μου, να μην γίνεται μια προσωπική επαφή όταν θέλω να σε χωρίσουν. Θυμάσαι που σε πήρα εγώ την Κυριακή για να σου πω ότι βρέθηκε το ημερολόγιο μου και μου λες γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο. Έτσι σου λέω, τι να σε πάρω, βρε Στάθη μου, να σου πω ότι αύριο δεν θα έρθω στο ραδιόφωνο και
0: όταν είδα Σαββατοκύριακο τηλέφωνο και όχι μήνυμα,
1: ναι,
0: νόμιζα ότι έγινε κάτι σοβαρό. Δεν κατάλαβα, ναι, πού να φανταστώ ότι ήταν για το ημερολόγιο. Ναι. Επίσης, μπορεί να μην θέλω να είμαι κοντά σου όταν θα σε χωρίσω. Γιατί μπορεί να φοβάμαι και λίγο. Δεν ξέρεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι την πάτησε και η Κίμπερλι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σε όλα αυτά που
0: ήξερα
1: τα λέω.
0: Ήξερα ότι θα καταλήξεις, ναι.
1: Ότι, διότι η Κίμπερλι έμαθε ότι την παρέτησαν από την τηλεόραση. Α, εντάξει.
0: Άβολο.
1: Χοντρό.
0: Άβολο, ναι.
1: Ούτε ο Ρούμπιο λέει τη είχε πει, με τον οποίο είχε διατηρήσει πάρα πολύ καλές επαφές και κατά τη διάρκεια του εδώ πέρα της επίσκεψης στην Αθήνα ο κύριος με τον Περιουκίνη. Ούτε αυτός την πήρε ένα τηλέφωνο, καμία επαφή.
0: Τίποτα, ε.
1: Τίποτα. Και αυτό να ξέρεις, λέει ότι δεν είναι αυτό που συνηθίζεται, διότι συνήθως αυτό που είναι πολύ. Το πρωτόκολλο είναι ότι τον καλούνε στη Ουάσιγκτον, δίνει εξηγήσεις και μετά αποφασίζουν. Όχι, τσακ μπαμ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε.
0: Μπορείς να ψάξεις.
1: Παρακαλώ.
0: Μήπως και ο γιος του Τραμπ την χώρισε με ανάλογο τρόπο, θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε, είναι οικογενειακό τους, ε.
0: Αυτό θέλω να πω. Αν η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έχει φάει δύο χτυπήματα από την οικογένεια Τραμπ με τον ίδιο τρόπο.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Ψάχνει, άλλη γκουγκλάρει. Εγώ το είπα έτσι να περάσει η ώρα, δεν το είπα για να το ψάξω.
1: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
0: Πώς χώρισε η Κίμπερλι.
1: Διότι είναι πλέον το κορίτσι της καρδιάς μας.
0: Από το γιο του Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Από το γιο του Τραμπ.
1: Τραμπ Τζούνιορ.
0: Και άκουσε αργυρό μετά βάλει όταν χώρισε. Αλλά πει τότε δεν τον ήξερε.
1: Τώρα όμως. Καλά το μαϊδισμί.
0: Χτύπησαν οι καμπάνες. Μια σκηνή επιτυχία του τώρα.
1: Γιατί μερικές φορές τα πράγματα. Δεν ήρθε τυχαίο ο άνθρωπος αυτός στη ζωή της. Ήρθε γιατί θα έχει πάρει την ελληνική κουλτούρα. Θα αισθάνεται τη στεναχώρια και θα βάλει έναν αργυρό τώρα.
0: Εμείς θα βάλουμε κάτι άλλο για να συνεχίσουμε.
1: Κακός.
0: Και σε λίγο έρχεται το. Πες το Easy Pass για το Easy Life Experience για τη Μαράια Κάρη. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

0: Lost Without You, Delta Goodrem. Ακολουθεί ο Rick Astley με το Together Forever. Αλλά στο ενδιάμεσο να πούμε δύο πράγματα.
1: Πολύ σημαντικά. Έψαξα τώρα εγώ τώρα πώς χώρισε η Kimberly με τον.
0: Δεν μου έχει παιδιά, με μου
1: έχει. Junior.
0: Έξι λεπτά δεν μου έχει μιλήσει.
1: Όχι βέβαια, γιατί έπρεπε να κάνω ρεπορτάζ.
0: Ναι, ρεπορτάζ, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που είπε ο άλλος, ο πατέρας τώρα, ότι ποτέ δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ένας από τους λόγους που χωρίσανε ήταν γιατί δεν ταιριάζει, λέει, με το προφίλ του λευκού οίκου. Mm. Φορούσε, λέει, πολύ στενά και κόκκινα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα, λέει, της ενδυμασίας ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Της είχαν πει να μην φοράει στενά και αυτή ήθελε να φοράει στενά. Δεν ξέραμε να σας ρωτάμε κιόλας τι θα φοράμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν μπόρεσα να βρω αν της το είπε τηλεφωνικά
0: όχι.
1: Ή όχι.
0: Όχι. Δηλαδή είναι μία μέρα έτσι που είναι. Βρέχει, έχει κίνηση.
1: Αλλά!
0: Τουλάχιστον δώσε μας κάτι.
1: Θα σου δώσω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που θα σου πω τα εξηγεί όλα. Διότι όταν χωρίσανε, αυτό το καπάκι εμφανίστηκε με μια καινούρια.
0: Με φαρδιά.
1: Κανονικά. Είδες με τις βλακίες σου. Και ο Θεός δίνει τα σημάδια του. Αλλά με αυτήν είχαν εμφανιστεί σε πάρα πολλές δημόσιες εμφανίσεις πριν χωρίσει με την
0: μάλιστα,
1: άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάλι από τις τηλεοράσεις. Δηλαδή θα δείτε, α, το μωράκι μου πήγε σε μια εκδήλωση. Αμάν, ποια είναι αυτή δίπλα του, κάπως έτσι θα παίχθηκε και το σκηνικό.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα χωρίσανε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, αυτά γυρίζουν, να ξέρετε εσείς.
0: Mariah Carey, Christmas Time Tour, το Easy Live Experience σας στέλνει στο Λονδίνο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας, να απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Το Easy Live Experience με τη Mariah Carey λοιπόν στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου είναι η συναυλία, 13 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή είναι η κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Soundis.gr κάθετος Easy972 είναι το site που χρειάζεστε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Εκεί βεβαίως πρέπει να ξέρετε το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα και το ανακοινώνουμε κάθε μέρα εδώ στο Easy Breakfast, και είναι η λέξη συναυλία.
1: Α, συναυλία. Πρωτότυπο.
0: Ναι, συναυλία, δεν το είπα καθαρά. Soundis.gr κάθε το Easy 972, η λέξη συναυλία είναι το Easy Pass για σήμερα, για να διεκδικήσετε άλλη μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία με τον Easy, το Easy Live Experience και το Easy Breakfast, θα πω εγώ, αφού εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Μπορεί να μην πληρώνουμε κάτι, αλλά έχουμε και εμείς το ρόλο μας. Together Forever, Rick Astley, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Ο Rick Astley, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Together Forever. Μην ξεχνάτε, το Supreme σας προσκαλεί αύριο, μεθαύριο μάλλον Παρασκευή και το Σάββατο σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Supreme Parfum de Lunch. Είναι ένα μοναδικό event, μια πολύ ωραία ευκαιρία. Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Υπάρχει διαδραστικός τροχός της τύχης στο Athens Metro Mall από το Supreme, πλούσια δώρα και βεβαίως ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Σε λίγο επιστρέφουμε για τα τελευταία νέα για την κίνηση, για το καλό νέο της ημέρας και την κομματάρα που έχουμε επιλέξει για να κλείσουμε σήμερα το Easy Breakfast, το σημερινό Song Me Up.
1: Επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου και να μοιράζεσαι μαζί τους τις πιο όμορφες στιγμές. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by the E.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
15: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Αυξημένη κυκλοφορία, παραμένουν τα προβλήματα στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς την Αχαρνών και μετά την Αττική Οδό προς τη Λυκόβρηση. Στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και κάτω μέχρι και περίπου την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς την Παλαιολόγου ψηλά στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο κυρίως από το Ψυχικό προς το Σαμπελόκηπου. Στη Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και μετά από την Κατεχάκη προς το Σαμπελόκηπου. Στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη και ψηλότερα στο ύψος του Χολαργού. Πολύ επιβαρημένη είναι η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, η Συγκρού στην άνοδο ψηλά μετά τον Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας, η Καλλιρόση και στα δύο ρεύματα, η Αρδιτού και η Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην άνοδο. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατά διαστήματα προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
19: Έχετε καλύτερες ημέρες που έχει να κάνει και με τον αθλητισμό και με την ενσυναίσθηση.
0: Προς το παρόν ο Μάικλ Τζάκσον για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά με τον Billie Jean.

0: Michael Jackson και το Billie Jean. Εδώ είμαστε, 42-43 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Τετάρτης. Πολύ βροχή έξω, τουλάχιστον στο Μαρούσι. Πολύ βροχή στο Μαρούσι, αυτό κοίταγα τώρα.
1: Έχει σταματήσει για κάποιο διάστημα και τώρα ξαφνικά ξανά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό νέο της ημέρας.
1: Θα σε πάω στο μαραθώνιο της Βοστόνης που πραγματοποιήθηκε τώρα τον Απρίλιο του 2026, mm-hmm. Ο οποίος συγκεντρώνει σταθερά περίπου 30.000 επίσημους δρομείς, έτσι, κάθε χρόνο από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο.
0: Ναι, τους πιο γνωστούς.
1: Το όριο των συμμετοχών ελέγχεται αυστηρά από τη διοργάνωση. Υπάρχει και όριο πρόκρισης για να συμμετέχει, mm. Δεν πάει δηλαδή όποιος να είναι. Οπότε εκεί λοιπόν είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έγινε viral, διότι ένας φοιτητής 21 ετών βρισκόταν μόλις 300 μέτρα πριν από την γραμμή του τερματισμού, mm. Και λόγω έντονης αφυδάτειωσης, δεν ξέρω, το είχες δει?
0: Ναι, ναι.
1: Η τετρακέφαλή του παρέλυσε να πλησκράβει, προσπάθησε να σηκωθεί, προσπάθησε να περπατήσει. Έπεσε, ξανασηκώθηκε, ξαναέπεσε, ξανασηκώθηκε. Μιλάμε τώρα για 30.000 δρομείς, έτσι. Δηλαδή γύρω του πέρναγε ο κόσμος και θέλει να τερματίσουν για να σπάσουν το δικό του ατομικό ρεκόρ. Εκεί λοιπόν συνέβη ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που λες: τι ωραία, ρε παιδί μου, που θα ήταν πόσο πιο ωραίο ο κόσμος αν όλοι σκεφτόμασταν έτσι. Δύο, εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους δρομείς που έτρεχαν εκείνη τη στιγμή κοντά του. Ήρθε ο ένας, τον πήρε στον ώμο του, δηλαδή έβαλε το χέρι του στον ώμο. Ήρθε και ο άλλος και περπατήσανε μαζί μέχρι τη στιγμή του τερματισμού. Διέσχισαν, καταλαβαίνεις, τα τελευταία μέτρα, χαμός από τις επιφημίες, έγιναν viral. Και το πιο εντυπωσιακό και το ωραίο νέο, ακόμα για αυτούς δηλαδή, είναι ότι παρά την καθυστέρηση και τη θυσία αυτή που κάνανε οι δύο συναθλητές, ο χρόνος των 2 ώρων και 44 λεπτών τους επέστρεψε και στους 3 να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη χρονιά.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Ωραίο.
0: Έτσι ήταν Bad Habits και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά πρωινό Τετάρτης. Το Easy Breakfast για σήμερα, όπως πάντα, μαζί από τις 6.30. Θυμίζουμε ότι αν έχετε κάποιο αργαλιτό στο λαιμό, αν έχετε έτσι μία ενόχληση ή ο λαιμός σας είναι απελπιστικά στεγνός ή δυσκολεύεστε στην κατάποση, υπάρχει το Trembon Honey, ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες. Χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας, συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Trembon Honey, βεβαίως, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Τόσο φυσικό.
0: Τι θα κάνει η γυναίκα κατά μέσο όρο 4 φορές περισσότερο από τον άνδρα στη διάρκεια της ζωής?
1: Θα έλεγα
0: ως βοήθεια, ναι, ότι έχει να κάνει και με την, όχι μόνο με θέμα δηλαδή χαρακτήρα της γυναίκας, επειδή μπορεί να είναι πιο προνοητική,
1: ναι, ναι,
0: ή επειδή μπορεί να προσέχει περισσότερο, έχει να κάνει και με το ότι η γυναίκα ως γυναίκα έχει άλλες ανάγκες σε σχέση με τον άνδρα, που δικαιολογούν την απάντηση.
1: Βιολογικές.
0: Ναι, που δικαιολογούν την απάντηση και οργανικές.
1: Να. Που είναι... Αυτό τώρα βέβαια τη βοήθεια που δίνεις στο παραπέντε δεν έχει τόσο βοήθεια.
0: Τι θα έλεγα, λέω. Τι θα έλεγα αν. Αν ήθελα
1: λοιπόν
0: να βοηθήσω. Όχι, δεν είχαμε σωστή απάντηση.
1: Ωραία, ποια είναι.
0: Πηγαίνει στο γιατρό. Θέλω να πω, η γυναίκα, οι επισκέψεις που κάνει στο γυναικολόγο ούτως ή άλλως από μόνες τους, έτσι.
1: Είναι
0: περισσότερες. Είναι ένα συν. Είναι
1: καλά.
0: Ένα συν. Αλλά και γενικά οι γυναίκες πηγαίνουν στο γιατρό περισσότερο από τους άνδρες. 4 φορές κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άνδρες.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι λέει η έρευνα τώρα.
1: Ρε παιδάκι μου, είμαι ένας εγκλωβισμένος άντρας σε γυναικείο κορμί. Το έχω καταλάβει.
0: Βγάλε τον άντρα από μέσα σου. Να τελειώνουμε.
1: Αυτό κάνω.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Στα Λεκαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στα Λεκαστρούκες, το Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Λεκαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Λεκαστρούκες.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η κακοκαιρία στη χώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου ήχησε και το 112. Παράλληλα, κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Εύβοια, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά και στην Αττική, Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Προσωρινά αδιακόπη λόγω των ισχυρών θηριλωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που έλαβαν οι διευθύνσεις αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης και θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο και τα 9 και πρόσκαιρα 10 μποφόρ. Σε τιμή από 1,5 με 1,60 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 35 με 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 15 με 20 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια, Ελληνική Ενέργεια και Motor Oil. Το υψηλό χρέος μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους, όπως τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, καλώντας τις χώρες αυτές να λάβουν επίγοντος μέτρα για να το θέσουν σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο.
10: Easy Sports.
11: Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ της Shakhtar Donetsk στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
10: Easy Weather.
11: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, επιτέλους στη μέση της εβδομάδας, οριακά και στη μέση του μήνα. Προχωράμε γοργά λοιπόν, άκρος φθινοπορεινή και η σημερινή ημέρα. Μουντρουχίλα all over, τώρα τι να λέμε, να προσποιηθούμε ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που δεν είναι, όχι. Πολύ κίνηση φυσικά στους δρόμους της πόλης, γενικά υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά υπάρχουν και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τις απολαμβάνουμε παρέα και όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Σε λίγο Sia και Chandelier, αμέσως τώρα Phil Collins, Another Day in Paradise. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Καλημέρα σε όλους.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing, εδώ στον Easy 97,2. Έτσι θα πάμε σήμερα. Οριακά, να το πω, εντάξει, αισθησιακά όχι. Είμαι μια γλυκιά μελαγχολία. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Σήμερα στα καλά νέα της ημέρας, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Κάτι είναι και αυτό. Κάπως υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Ωστόσο, πολύ φως δεν βλέπω να υπάρχει στους δρόμους της πόλης που αυτή την ώρα μου ταλαιπωρείστε αρκετά. Στο ρήμα προς Λαμία, στον Κηφισό, θα ταλαιπωρηθείτε από τη λεωφόρο Αθηνών και τα προβλήματα φτάνουν μέχρι την Αχαρνών, από την Αχαρνών και μετά αρκετά πυκνή ροή. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην είσοδο στο ποτάμι και στον κόκκινο μήλο υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις και βεβαίως από την Αχαρνών και μετά επίσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο της Συγκρού θα συναντήσετε προβλήματα στην Αρδιτού και στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια, Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ κατά τόπους υπάρχουν προβλήματα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυτή την ώρα νομίζω πιο έντονα από το νέο ψυχικό έως την Πανόρμου. Σήμερα και στη Μεσογείο θα ταλαιπωρηθείτε, έτσι για να μην μείνει παραπονεμένη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στη συμβολή της με την περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Για τη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Καλή δύναμη σε εσάς που είστε εκεί, όπως και στην είσοδο του Πειραιά, από Νέο Φάληρο, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Θα ταλαιπωρηθείτε. Να βάλω ένα Darren Hayes να μας τραγουδήσει ένα Insatiable, έτσι λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε σε λίγο Share και Soup Soup Song. Τώρα, ένα από τα πιο αγαπημένα μας είναι αυτό. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2.

Love the Alien εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 10:30 και επειδή πολλά μας τα έχει πει αυτή η Τετάρτη, πάμε ένα θέατρο έτσι να ξαλεγράρουμε λιγάκι. Ο Easy 97,2 λοιπόν σας προσκαλεί στο θέατρο Αλάμπρα για τη νέα κωμωδία των Λάκη Λαζόπουλου και Φάνη Μουρατίδη με τίτλο Breaking God. Τι γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart, όταν η δημοτικότητά του έχει πέσει, το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding, αγαπημένη λέξη αυτό το rebranding, είναι μονόδρομος. Ξεκινά λοιπόν ο Θεός μια παγκόσμια περιοδία και αυτή τη φορά αντί για προφήτες αναζητά celebrities. Αυτά λοιπόν θα δούμε στο θέατρο Αλάμπρα, σε αυτή τη νέα κωμωδία όπως είπαμε τον Λάκη Λαζόπουλο και Φάνη Μουρατίδη. Εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου, τώρα 17 του μήνα. Θέλω να μου στείλετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 698-1972-972 για την παράσταση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαι σίγουρη ότι όσοι κερδίσετε τις διπλές σας προσκλήσεις θα περάσετε πραγματικά υπέροχα. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Καλημέρα σε όλους. 42 λεπτάκια μετά τις 10 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Easy Movie Experience, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Πήγαμε θέατρο λίγο πριν, σας έστειλα κανονικότατα. Οι νικητές δεν έχουν ειδοποιηθεί ακόμα. Να ξέρετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε αυτά που είπαμε. Τώρα πάμε σινεμά με το Easy Movie Experience Powered by Day, αφού ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό, με luxury seats. Αν έχετε βρεθεί στην Gold Class, ξέρετε ακριβώς γιατί μιλάω. Αν δεν έχετε βρεθεί, θέλω την προσοχή σας για να μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Να πούμε ότι η ταινία που θα δείτε είναι ένα μυστήριο, δεν ξέρετε μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε είναι το είδος της και κάπως έτσι αφήνουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν θα δούμε ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές, αλλά εσείς δεν χρειάζεται να ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε όλη αυτή την μοναδική εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή μεθαύριο στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα λοιπόν στο soundis.gr, κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by the E και δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast, αυτή την υπέροχη συνήθεια που έχουμε κάθε πρωί να απολαμβάνουμε τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη εδώ στον Easy από τις 6.30 έως τις 10.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και 3 ώρες πιο αργά.
3: Αν έρχομαι 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Ναι. Άδικο.
3: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 εδώ στο Easy 97,2. Something's gotten hold of my heart. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Και έτσι με αυτό το περίεργο καιρό και με αυτά τα τραγούδια που μας βάζουν σε αυτή την περίεργη, θα πω, κεφάλι διάθεση, σκεφτείτε να κάναμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια υπέροχη πόλη, είναι πανέμορφη και έχει τόσα πολλά πράγματα να επιδείξει, τόσα πολλά πράγματα να κάνεις. Και σκεφτείτε να είστε στη Θεσσαλονίκη για σινεμά, εσείς και το Plus One σας. Πού θέλω να καταλήξω? Η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, τα συνδέει όλα για εσάς με ένα μεγάλο

0: Διαγωνισμό. Θα μπείτε τώρα στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα δύο διήμερα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη για να ζήσετε από κοντά την πιο κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Πραγματικά λίγα πράγματα μπορώ να σκεφτώ που να είναι καλύτερα από όλο αυτό το πακέτο που έχει ετοιμάσει για εμάς η Telekom. Μπαίνουμε λοιπόν στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Live
1: Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Have you met
3: Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα με πλημμύρες, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat έχουν τεθεί 8 περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 εστάλει το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Εύβοιας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 58 κλήσεις για την Αττική μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φθάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Έδιψος εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αττλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Easy Sports. Ο Άρης φιλοξενεί την Τερτώνα Τορτώνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, ψάχνοντας το 2-2 στη League Phase.
8: Easy Weather.
7: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Ήση, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Τετάρτη, αγαπημένοι μου, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και όλα θα πάνε καλά. Εννοείται ότι εδώ απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά σας έχω και συγκλονιστικούς διαγωνισμούς που δεν θέλετε να χάσετε. Και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας από την Pizza Fan. Θα σας μιλήσω για το μεγάλο μας διαγωνισμό που ξεκινά τη Δευτέρα. Θα σας στείλω στη Mariah Carey. Όλα εδώ, στον Easy.

Moonlight Shadow εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Κοντοζυγώνει η Δευτέρα και γιατί ανυπομονούμε? Γιατί τη Δευτέρα έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Θα σας δώσω ένα μικρό hint και είναι το εξής, ότι ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά, όπου πολλά βάλτε μετρητά. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 γιατί έρχεται αυτό το τραγούδι που θα σας κάνει να ακούτε πιο προσεκτικά και θα υπάρχει και σημαντικός λόγος, όπως είπαμε, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Phone and Blunt σε λίγο, αμέσως τώρα Love Me Like You Do εδώ στον Easy.

εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία και σας έχουμε άλλο ένα συγκλονιστικό Easy Live Experience. Πριν λίγες μόνο μέρες ανακοινώσαμε την Super Τυχερή, η οποία θα βρεθεί στο Παρίσι το Μάιο για να απολαύσει live τη Celine Dion σε μία από τις viral πια εμφανίσεις της. Τώρα λοιπόν δεν σταματάμε, δεν σβήνουμε ποτέ, σας στέλνουμε να δείτε την υπέροχη Mariah Carey στο Christmas Tour της, τη Βασίλισσα των Χριστουγέννων που έχει γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Σας στέλνουμε λοιπόν στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey στη No2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων που χρειαζόμαστε. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο season 72. Εκεί λοιπόν συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε και εκεί θα συμπληρώσετε όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας. Το Easy Pass της σημερινής ημέρας είναι η λέξη συναυλία. Easy Live Experience λοιπόν με τη Mariah Carey και το Christmas Tour. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast. Καλού κακού, αφήστε λίγο εκείνο το τριήμερο που είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ενώ μην κανονίσετε κάτι, γιατί μπορεί να είστε εσείς που θα βρεθείτε στο Λονδίνο μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey. Να σας πω κάτι, δεν μεταδίδω άλλο. Εδώ είναι οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί και δεν θέλετε να τους χάνετε. Teddy Swims, Lose Control για τη συνέχεια.

0: Everybody στον Easy 97,2. Έτσι, το τραγούδι που χρειαζόμαστε να μας κουνήσει λιγάκι. Τεταρτιάτικο, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου με αυτόν τον καιρό που δεν μας ενθουσιάζει. Αλλά τι μας ενθουσιάζει? Το Σουπλίν που μας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψουμε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 του μήνα από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα θα βρεθούμε εκεί για να παίξουμε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσουμε πλούσια δώρα και να φεθούμε σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος, αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι. Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια?
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
1: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Άσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
14: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλον. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
13: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
14: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλον. Προπόληση more.com.
15: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση.

0: Winehouse, Back to Black στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή τη χρονιά δεν θα δούμε απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα, θα συνδεθούμε με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telecom είναι ο μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μας δίνει την ευκαιρία να το απολαύσουμε από κοντά. Μπείτε λοιπόν στο Telecom App στην ενότητα Magenta Moments και πάρτε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία από την Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Σταύρο.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σταρκαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Auditorium. Σταρκαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Σταρκαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Σταρκαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπόλου, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα με πλημμύρες, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat έχουν τεθεί 8 περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 εστάλει το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Εύβοιας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Επίσης, μήνυμα 112 εστάλη και στη Ρόδο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την ΕΜΗ φτάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Εργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Ειδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οπαδικά κίνητρα έχει μπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου στις 14 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι δράστες μπέρδεψαν τον στόχο και υπερπόλησαν το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου σύμφωνα με την αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 35 και 33 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα δηληστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί δεν αποτελεί κατηγορητήριο κατά του παρουσιαστή Chris Hansen. Ο Βρετανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψυχολογικό θρίλερ ρόλο Prime Time σε σκηνοθεσία του Lance Oppenheim.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθιας στην Ισπανία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 72-55 επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο σήμερα στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
11: Easy weather.
10: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Δεν καταλάβατε πώς μεσημέριασε. Πού να το καταλάβετε. Από το πρωί είμαστε στη Μαυρίλα. Είμαστε τέλος πάντων. Με ωραία πάντα διάθεση εδώ στον Easy 97,2. Και αν η διάθεσή μας είναι χάλια, θα τη φτιάξουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για τη μουσική έχουμε φροντίσει. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο θα σας πω και πώς θα ικανοποιήσουμε τη γεύση μας, την πείνα μας, καθώς έχουμε στην παρέα μας την Pizza Fan. Και σε λίγο δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Για να είμαι πιο ακριβής, από δύο πίτσες. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Irene.

Σάμπα, The Winner Takes It All. Μεγάλη κουβέντα εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 12:04 και είναι η ώρα που σας δίνω την ευκαιρία να κερδίσετε δύο από εσάς από δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Όπου και αν βρίσκεστε, υπάρχει μια Pizza Fan δίπλα σας με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως το πάει σε άλλο επίπεδο, αφού γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό σε συνεργασία με την Dacia και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε το αγαπημένο σας γεύμα από την Pizza Fan και να μπείτε κατευθείαν στην κλήρωση για αυτό το φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Κάντε σήμερα την παραγγελία σας και κερδίστε το νέο Dacia Sandero Stepway. Πάμε τώρα σε πιο καθημερινά πράγματα. Εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας. Θα μου απαντήσετε σε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που έχει σχέση με την πίτσα. Θα μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και θέλω να μου πείτε πώς λέγεται η κλασική πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό. Είναι η πιο απλή πίτσα, είναι η πίτσα που αγαπάνε τα παιδιά, οπότε περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Το είπα και άλλη φορά, στείλτε μου βρε παιδί μου το όνομά μου, έτσι αν μπερδεύεστε, στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία σε όλους. Οι νικητές φυσικά θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και μαζί με την καλή επιτυχία έχει καλή όρεξη. Σε λίγο το Begging που αγαπώ τόσο πολύ, αμέσως τώρα How Deep Is Your Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Sixpence None the Richer είναι το Kiss Me. Εδώ στον Easy 97,2. Πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Στο μεσημεράκι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Σήμερα 1-2 λεπτάκια πριν από τις 12:30. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Η Μαράια Καρή έρχεται στα λιμέρια μας. Όπου λιμέρια, Ευρώπη. Τρεις συναυλίες, τέσσερις θα δώσει όλες και όλες στο Λονδίνο και κάπου στη Μάλτα. Και ο Easy 97,2 φυσικά, δηλαδή πάρα πολύ φυσικά, σας στέλνει να τη δείτε live. Θα βρεθείτε εκεί λοιπόν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο στην O2 Arena του Λονδίνου. Θα απολαύσετε ζωντανά τη Μαράια Κάρη σε αυτή τη βραδιά που θα είναι σίγουρα άκρος εντυπωσιακή και που σίγουρα θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με όλη αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων που έχει πάνω της η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρη. Θέλετε να είστε εσείς ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast? Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και συμπληρώστε όπου σας ζητηθεί το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία, είναι το Easy Live Experience που σας στέλνει να δείτε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αυτή τη φορά είναι η σειρά της μοναδικής Μαράια Κάρη. Έτσι λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, όπως είπαμε η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast και τη συναυλία είναι να την παρακολουθήσετε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Μην χάσετε την ευκαιρία. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Lola Young είναι το Messi αμέσως τώρα.

0: Είναι Mariah Carey, είναι το Without You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και αν σας αρέσουν οι true crime ιστορίες, αλλά θέλετε να τις δείτε μέσα από ένα διαφορετικό κινηματογραφικό πρίσμα, τότε θα σημειώσετε το Prime Time, ο Robert Pattinson στο ρόλο του Chris Hansen, σε μια ιστορία που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το θέαμα και την τηλεοπτική επιτυχία. Φυσικά είναι άλλη μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία για να απολαύσετε στα Village Cinemas, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα.
3: Και εγώ σου
2: λέω Στέλλα η Σμυρνιά, Στέλλα, λέει άλλο εδώ.
3: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Α!
2: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
3: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
2: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Βιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: 5 This Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα, λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Και λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Telecom σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα μπείτε τώρα στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και θα γίνετε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Εγώ λοιπόν κάπου εδώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, το κορίτσι μας το λαμπερό. Σήμερα το έχουμε ακόμα περισσότερη ανάγκη, έτσι με αυτόν τον μουντό και βροχερό καιρό. Μένουμε στην παρέα της μέχρι τις 4 και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε καλά και αύριο στις 10 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience.

0: Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπου στα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια. Παράλληλα, έχει διακοπή ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας, Καματερό Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αργίτσας Εδιψού. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού μεγάλο μέρος της χώρας. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Μήνυμα εστάλει και στη Ρόδο. Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται σήμερα με τον Πάνο Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι έκανε αρχικά αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να καταθέσει την περασμένη Τετάρτη και τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα δηληστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί σε λίγη ώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στην Σαουδική Αραβία.
13: Sports.
12: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Ντανίλ Μετβέντεβ για τη φάση των 16 του Rolex Shanghai Masters, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αύριο στο Velodrome το παιχνίδι με την Marseille για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση εισόδου στους Έλληνες οπαδούς φοβούμενες επεισόδια.
13: Easy weather.
12: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά μέχρι και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Τα καταφέραμε και ήρθαμε. Όλα καλά, εύχομαι να είναι. Γίνεται ένας χαμός έξω από βροχή. Το περιμέναμε. Ελπίζω και εύχομαι να ήσασταν προετοιμασμένοι. Λοιπόν, είναι μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Σήμερα είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Θέλω την παρέα σας, θέλω τα μηνύματά σας. 69-81-972-972. Ειδικά αν είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση και θέλετε παρεούλα, εδώ είμαι εγώ, μαζί θα το περάσουμε. Με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε με Tony Braxton. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Stevie Wonder, I just called to say I love you, στον Easy 97,2. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν έχει πέσει τραγικά πολύ. Είναι ωστόσο σε πλήρη εξέλιξη αυτή η νέα κακοκαιρία, η οποία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας. Η Εύβοια βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Και εδώ στην Αττική φυσικά πολύ βροχή, έτσι. Πολύ βροχή και πάρα πολύ κίνηση, γιατί πάνε μαζί αυτά. Οπότε υπομονή θέλω να έχετε και να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στον Παρνασσό χιονίζει. Στα Λευκά ο Παρνασσός, υπάρχει και βίντεο από το χιονοδρομικό με τη λεζάντα Winter is coming. Λευκό τοπίο χιονίζει από το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Ωραίες εικόνες από ό,τι βλέπουμε στο Facebook και στο Instagram. Και φαντάζομαι οι λάτρεις του χιονιού θα το απολαύσουν και ανυπομονούν να το ζήσουν. Ακόμα και φωτογραφίες με αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλυφθεί από χιόνι και έχουν γίνει κατάλευκα. Χιόνι, έτσι, όχι αστεία. Χιονίζει για τα καλά εκεί στον Παρνασσό. Εντάξει, παιδιά. Όντως, winter is coming. Για την ώρα είναι φθινόπωρο. Είναι 14 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και αυτή είναι η Taylor Swift.

Είσαι στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνεις για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το Easy Life Experience, ακόμη ένα υπέροχο Easy Life Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσένα. Αυτή τη φορά με τη Mariah Carey, Christmas Time Tour, η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, ξεκάθαρα. Μία φωνή που έχει γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή πολλά χρόνια τώρα. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Mariah Carey και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων φυσικά που θα ζήσεις εκεί στο Λονδίνο. Τώρα για να πάρεις μέρος θα πρέπει να είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη στον Easy 97,2 καθημερινά ώστε να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη συναυλία. Συναυλία λοιπόν, το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Mariah Carey Christmas Time Tour. Να σας πω επίσης ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2. Βάλτε τα δυνατά σας, στείλτε θετική ενέργεια και εύχομαι να κερδίσετε.

0: BG's και Staying Alive, γιατί ναι, το θέμα είναι να παραμένεις ζωντανός, να παραμένεις ζωηρός. Ακόμα κι αν οι καιρικές συνθήκες έξω δεν είναι και καλύτερες, αλλά μια χαρά μέρα είναι κατά τα άλλα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, είναι 14 Οκτωβρίου εδώ στο Νίζη 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Και μου έστειλε μήνυμα η Μαρία, η οποία κάνει νυχάκια και είναι συντονισμένο εκεί το Ινστιτούτο, τέλος πάντων, το μαγαζί εδώ στο Νίζη 97,2 και μου γράφει Μαρία. Πραγματικά όλα τα κομμωτήρια και τα νυχάδικα ακούνε Φραγκάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει αγάπη εδώ. Υπάρχει αγάπη και είναι αμοιβαία και το ξέρω. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στα κορίτσια όλα που είναι συντονισμένα εδώ στο Νίζη 97,2 και στη Μαρία φυσικά. Μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας αν θέλετε στο Viber του Easy 6981972972, αλλά με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία, όπως επίσης και στο Instagram του Easy 97,2. Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα μικρό break. Πολύ σύντομα θα είναι. Δεν θα αργήσω καθόλου. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ. Πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή? Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντεχο? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
2: Άρα
1: υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Να σε πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με του κολλητού. Και θα πα να παίξει σένιο. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.

J-Lo, and it's funny. Λίγο πριν από τις 2, 3 λεπτά για την ακρίβεια πριν από τις 2, στο Easy 97,2. Λοιπόν, και δεν είναι αστείο αυτό που θα σας πω, έχω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη θα σας ενθουσιάσει, γιατί το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή αυτή 16 του μήνα και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή χώρο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, όπου εκεί θα ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Οπότε, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, μπορείτε να πάτε εκεί να παίξετε στο διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε σε αυτά τα καταμάχητα, σε αυτά τα υπέροχα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μας μοναδική απαλότητα, αλλά και αυτό το πολύ ωραίο, το πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο Athens Metro Mall με το Σουπλίν. Πάμε τώρα στα νέα των 2 για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνουν πολλά, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

0: μου. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Cutting Crew και Charlie Puth και Sonic. Εν ολίγης, να μείνετε εδώ στον Easy. It's
1: a secret. Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater, Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy News.
18: Με την Αντζέλα Πασχοπόλου, στα 40 λεπτά θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Φάνος Πετραλιάς για την εξειδίκευση των νέων μέτρων ενίσχυσης στα καύσιμα. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αντλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται να εντοπίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε όπως όλα δείχνουν από τα ορμητικά νερά. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 19 κοπές δέντρων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κατά τόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται σήμερα με τον Πάνο Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου, Ντένις Ρούτσι, έκανε αρχικά αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να καταθέτει την περασμένη Τετάρτη και τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνηγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα, άνοιξε η πλατφόρμα για το διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων στον Τάραν κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν και Δηληστηρίου στην περιοχή της Σαουδαραβικής Πρωτεύουσας, χωρίς να προσδιορίσουν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών.
19: Easy Sports.
18: Για το EuroCup στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από την Λιέτκα Μπέιλις. Για την ίδια διοργάνωση, ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
19: Easy weather.
18: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Βροχερή Τετάρτη, πολύ βροχερή και πολλή κίνηση έχει έξω. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 στα μέσα της εβδομάδας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Μάνο, καλησπέρα στη Δέσποινα και στο Μωυσή που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Σας θέλω εδώ γιατί σε λίγο θα σας πάω για σούσι. Αμέ, έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για σούσι λοιπόν, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας αυτήν την ώρα, αλλά και σε εσάς που είστε στο γραφείο.

Αυτή είναι ο Νίκ. It feels so good. Είναι μεσημέρι Τετάρτη. Το περνάμε μαζί εδώ στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα στη Μένια και στην Ήρο και στο Γιώργο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Τώρα, have you met Kiko? Λοιπόν, η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, θέλω να σας πω, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική η Kiko, σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Οπότε, εννοείται μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα φυσικά, τα φυσικά καταστήματα, αλλά μπορείς να μπεις και στο kikocosmetics.gr για να ανακαλύψεις αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας και όχι μόνο. Take on me και αχά αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2.

Savage Garden, To the Moon and Back. Εγώ τώρα δεν θα σας πάω στο φεγγάρι. Θα σας πάω στο Wagamama. Γεια Σούση. Λοιπόν, στο ερώτημα να πάρουμε κι άλλο Σούση στα Wagamama, η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα. Με το All You Can Eat Sushi δοκιμάζεται νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls ξανά και ξανά με ένα site της επιλογής σας κιόλας. Η προσφορά, να ξέρετε, αυτή ισχύει σε Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των Wagamama, στα social media, εκεί θα ενημερωθείτε. Τώρα, εγώ έχω μία δωρεοπιταγή για εσάς. Μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων. Στο Viber ο διαγωνισμός, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Το υπενθυμίζω όμως. Γράφετε Wagamama, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και θέλω να σας πω για το Easy Live Experience με Mariah Carey Christmas Time Tour με τη Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Εντάξει, φανταστικό. Ακόμη ένα υπέροχο Easy Live Experience για εσάς. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι φυσικά καθημερινά για να ακούτε το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας. Και κατά συνέπεια να δηλώσετε συμμετοχή στο soundease.gr κάθετος Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη συναυλία. Για το Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour μιλάμε τώρα, θα σας πάμε στο Λονδίνο. Εκεί σας στέλνει ο Easy στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα απολαύσετε ζωντανά τη Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και φυσικά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων που θα ζήσετε εκεί στο Λονδίνο. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Break. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και τρεις ώρες πιο αργά.
3: Αν έρχομαι τρεις ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία, δεν με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Ναι. Άδικο.
3: Είναι άδικο να το πω αυτή τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό, όταν και οι δύο. Έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Have you met Kiko?
16: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: Αυτό ακριβώς. Τι υπέροχο τραγούδι. Beverly Knight, Piece of My Heart, στο Easy 97,2, 5 λεπτά πριν από τις 3. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και έχουμε Easy Movie Experience, θέλω να σας πω. Powered by Day. Το γνωρίζετε πια, σας το λέμε μέρες. Ο Easy 97,2 και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη εκείνη τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση αλλά και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 16 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr, κάθετος Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στην Ελλάδα που συμβαίνουν πολλά. Και στον υπόλοιπο κόσμο, δεν καθυστερώ καθόλου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Cindy Lauper, Κέρος Ραματζώτη και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μεταχειρισμένα χαριστρά.

0: τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
3: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά και τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντιζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Συγκεκριμένα, το κράτος επιδοτεί με 20 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης και με 15 λεπτά το ντιζελ κίνησης, ενώ τα δηληστήρια προσθέτουν εκπτώσεις 20 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο με εξαίρεση την αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Θα ισχύσουν μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται, εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε όπως όλα δείχνουν από τα ορμητικά νερά. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί στη Σκιάθο και στη Ρόδο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 19 κοπές δέντρων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, αναμένονται ισχυρές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κατά τόπους, ισχυρές βροχές ή καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα αλλά και Κρήτη. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα την κατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ.
8: Easy Sports.
9: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, ψάχνοντας το 2-2 στη League Phase. Ο Άρης φιλοξενεί την Ιντερ του Ανατορτώνα στο Αλεξάνδριο στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup.
8: Easy Weather.
9: Συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ που αλλού, εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, είναι μεσημέρι Τετάρτης, βροχερό και σκοτεινό. Είναι 14 Οκτωβρίου ωστόσο, είμαστε εδώ στον Easy, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Προσπαθούμε τι να κάνουμε, να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας, γιατί ο καιρός δεν βοηθάει, η αλήθεια είναι αυτή, ούτε η κίνηση βοηθάει στους δρόμους. Θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Θα περάσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα τουλάχιστον εκεί που είσαι κολλημένος στην κίνηση. Με Cindy Lauper ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Girls just wanna have fun. Και σαν θέλουν, αλλά που να το βρεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 4. Σε λίγο Ρίμον, Έρος Ραματζώτη και άλλες πολλές επιτυχίες στο Easy 97,2.

Un altrete, Έρος Ραματσότη ήταν αυτός. Στον Easy 97,2 και ήρθε η ώρα να σας πάω θέατρο. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο θέατρο Αθηνών για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, ο Θάνατος και η Κόρη. Τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες αλλά και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση αλλά και τη συγχώρεση. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση, η οποία είναι γεμάτη ένταση, ανατροπές αλλά και αγωνία, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της 5ης, αύριο 15 Οκτωβρίου. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, γράφετε τη λέξη κόρη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Τόσο απλά τα πράγματα, ωραία παράσταση, αξίζει να τη δείτε. Οι διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπα, είναι για αύριο 5η 15 Οκτωβρίου για την παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη» στο Θέατρο Αθηνών.

I saw the sign, Ace of Base. Ναι, τα σημάδια υπάρχουν. Τα βλέπουμε. Ή κάνουμε ότι τα βλέπουμε, ή κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Κατά βούληση πράττουμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε πει πώς πάνε τα πράγματα σήμερα αστρολογικά. Θα μου πεις, εντάξει, αυτό μας έλειπε τώρα. Εντάξει. Καλό είναι να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, είναι με καλή ημέρα σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, έχει κάποιες όψεις οι οποίες είναι κατά βάση θετικές. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες οι οποίες μπορούν να φέρουν απρόπτα. Καμιά αναβολή, κάποια ματέωση στο πρόγραμμά μας. Έχει συμβεί ήδη, θέλω να σας πω. Ή και μια ένταση προσωρινή. Οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθύες σήμερα έχουν μια λίγο πιο απαιτητική ημέρα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Όμως τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται από σήμερα πιο αργά και αύριο ειδικά. Οπότε ελπίζουμε στα καλύτερα. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι είναι και τρία ζώδια τα οποία από σήμερα θα δουν τη ζωή τους όχι μόνο να βελτιώνεται, αλλά θα γίνει και πολύ πιο εύκολη από σήμερα 14 Οκτωβρίου η ζωή τους, και είναι τα εξής ζώδια. Είναι ο Ταύρος, αποκτάτε κίνητρο, αποκτάτε αποφασιστικότητα, αναλογίζεστε τα λάθη που έχετε κάνει και καταλαβαίνετε εσείς οι Ταύροι τι χρειάζεται να αλλάξετε, οπότε αξιοποιήστε αυτή την εμπειρία. Ο Τοξότης επίσης, ο οποίος έχει μάθει από τις νίκες και τις απογοητεύσεις, τώρα είναι έτοιμος να αναλάβει δράση με πιο καθαρό μυαλό, αξιολογεί τις επιλογές του και δεν αφήνει τη ζωή να περνά χωρίς να συμμετέχει ενεργά. Μια καλημέρα για τους τοξότες η σημερινή, όπως επίσης και για τους εγώκερους. Η σημερινή ημέρα βοηθά τους εγώκερους να βάλουν τη σκέψη σε τάξη, γιατί λίγο υπάρχει ένα χάος, και να αντιμετωπίσετε σημαντικές αποφάσεις εσείς οι εγώκεροι με ψυχραιμία, με στρατηγική και με σωστό σχεδιασμό, και θα αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι τον έχετε χάσει τον έλεγχο τώρα τελευταία. Οπότε αντί να περιμένετε να αλλάξουν συνθήκες, τις αλλάζετε εσείς.

0: Αλήθεια είναι. Can't fight the moonlight, Leanne Rimes. Μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Τώρα, η εκπομπή του Catch a Predator έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις αρχές του 2000 και ο Robert Pattinson στο Prime Time μας μεταφέρει πίσω στο 2006 και αφηγείται την ιστορία πίσω από την εκπομπή που άφησε ιστορία. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες της χρονιάς στα Village Cinemas, εννοείται θα το κάνω κι εγώ, μη σας πω τώρα κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα στην Μέρη που μου έστειλε το μήνυμά της, καλησπέρα και στο Βασίλη, καλησπέρα και στο Δήμο, 6981972972, για λίγο ακόμα θα είμαι εδώ, μπορείτε να μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο και τελευταίο break, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Easy. Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λίγα και ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
3: Καλημέρα.
2: Ανδρουλά.
3: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
3: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Πλάκα κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
10: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: David Asher, Black Black Heart. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Και με βαριά καρδιά, να ξέρετε. Θα τα πούμε όμως αύριο πάλι στη μία, εδώ στο Easy 97,2. Κάναμε παρέα και σήμερα για 3 ώρες. Από τη μία μέχρι και τώρα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα, να προσέχετε γενικά στις μετακινήσεις σας, γιατί ο καιρός δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και γενικά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Από εμένα πολλά, πολλά φιλιά.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
7: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
6: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
7: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη.

0: Νέα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Πιο συγκεκριμένα, από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία, όπως 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Τα έντονα μάλιστα φαινόμενα έφεραν και απαγορευτικό απόπλου, μήνυμα 112 και κλειστά σχολεία, ενώ με νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΗ υποβαθμίζει την κατάσταση σε πορτοκαλί από κόκκινο συναγερμό. Την ίδια ώρα, τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο αυτοκίνητό του με έναν 25χρονο που φέρεται να γνωρίζεται και είχαν τελειώσει μόλις τη βάρδιά τους ως φύλακες. Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Υπόθεση Εμπρισμού, που σημειώθηκε το βράδυ, πενθυμίζεται, της 14ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, σε βάρος του αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα στόχος ήταν γείτονάς του που έμενε στη διπλανή οικία, ο οποίος είναι ηγετικός τέλεχος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού με το ψευδώνυμο Βίλη. Όπως και έγινε γνωστό, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίες 35 και 33 ετών.
1: Easy Sports.
0: Στοπ για τον Στέφανο Τσιτσίπα στη φάση των 16 του Σανγκάι Μάστερς. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε τελικώς να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ντανίλ Μετβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ.
1: Easy Weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μάλιστα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. CZ 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας, απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις σε λίγο για θεατρική παράσταση. Έχω και το Easy Pass της ημέρας για να μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας για το Easy Live Experience με την Mariah Carey. Έχω και διάθεση, αν και πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί επέλεξα να ξεκινήσω προπονήσεις, να γυμναστούμε και λίγο τώρα που είναι και χειμώνας. Κάπως δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου σήμερα, αλλά είμαι εδώ στη βάση μου για να ξεκινήσουμε και σήμερα να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Cindy Lauper έρχεται αμέσως τώρα, I Drove All Night στον Easy 97,2.

Bon Jovi και Always. Πάντα εδώ στον Easy 97,2 έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης, έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα και ήρθε η στιγμή, θα ξεκινήσω σήμερα με το Easy Pass της ημέρας για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Θα απολαύσετε από κοντά την Mariah Carey, την Βασίλισσα των Χριστουγέννων με το Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει διπλά εισιτήρια, ένα διπλό εισιτήριο για την ακρίβεια και θα σας στείλει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να απολαύσετε ζωντανά την Mariah Carey στην O2 Arena σε μια εντυπωσιακή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, το έχετε μάθει πλέον. Ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr κάθετος Easy 972 και το σημερινό Easy Pass είναι η συναυλία. Easy Live Experience Mariah Carey Christmas Time Tour και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Easy Breakfast. Μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας γιατί αυτά τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχονται οι Wham σε λίγο, η Adele στον Easy 97,2. Μην φύγετε.

Ήταν ο Michael Jackson, Giving to Me, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω ότι μία από τις πιο ιστορικές εμφανίσεις του Michael Jackson επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα μας ταξιδέψει πίσω από τις κάμερες στο θρυλικό halftime show του Super Bowl το 1993. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Φεβρουάριο του 2027 και θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από τον ίδιο τον Michael Jackson και την ομάδα του, αποκαλύπτοντας πώς προετοιμάστηκε ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία της. Θεάματα μάλλον στην ιστορία της τηλεόρασης, και αυτή η εμφάνιση, να θυμίσω ότι άλλαξε για πάντα το ημίχρονο του Super Bowl το 1993, και έχουν περάσει περισσότερο από 3 δεκαετίες και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς στήθηκε αυτή η ιστορική στιγμή και πώς ο Michael Jackson επαναπροσδιορίσε τα μουσικά σοου στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν γίνεται να ξεχάσει κανείς εύκολα την εισαγωγή αυτή τη εμφάνιση του Michael Jackson, όπου στεκόταν πάνω στο stage για περίπου 5, μπορεί και παραπάνω λεπτά, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως. Αλλά ακόμα και αυτό ήταν αρκετό. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Roy Orbison, ο Daniel Powter, τώρα Slimane και Mon Amour.

0: Αυτός ήταν ο Roy Orbison, Pretty Woman. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και τώρα σας έχω μια πρόταση που θα σας ενθουσιάσει, γιατί το Σουπλίν σας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lanz. Οπότε Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ, και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, θα κάνετε τη βόλτα σας στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο και θα πάτε από εκεί για να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε φυσικά στα ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτερές άρωμα που διαρκεί. Όπως σας είπα, Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, Παρασκευή αλλά και Σάββατο. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με την Αναστέιζια και τους Queen.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα.
3: Και εγώ σου
2: λέω Στέλλα η Σμυρνιά,
3: Στέλλα,
2: λέει άλλο εδώ.
3: Στην αγκαλιά μου, δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου ο Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Α!
2: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
3: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
2: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
3: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
12: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες, το Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάρι Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με
9: τα LVL. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen. Another One Bites the Dust, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και θέλω να σας ρωτήσω, κάνει λίγο παραπάνω νύστα σήμερα? Δεν ξέρω, κάπως βλέπω και γύρω μου και τους συναδέλφους αλλά και φίλους που κάπως η σημερινή μέρα δεν έχει κάτσει πολύ καλά. Ίσως φταίει βέβαια και ότι εχθές οι συναγερμοί δεν σταματήσαν να βαράνε όλο το βράδυ. Αλλά τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν έχει έτσι πάει πολύ καλά η μέρα σου και δεν μπορείς να το ανατρέψεις ούτε με ένα καφέ, ας πούμε, ούτε με το να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου? Τι γίνεται? Λες, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, σε 5-6 ώρες θα ξανακοιμηθώ και βλέπουμε από αύριο πώς θα πάει? Δεν ξέρω, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, αν έχετε κάποια, έτσι, να προτείνετε κάποια λύση. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το

0: σκεπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Εσύ. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων των Ψαχνών στην Εύβοια, έτσι ώστε να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία καθώς περιχύλησε ποταμός. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική μέσα στο χωριό, με τις αρχές να παρακολουθούν και στενά την εξέλιξη του φαινομένου, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, γι' αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων. Την ίδια ώρα από το βράδυ της Τρίτης υπενθυμίζεται ότι καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου, όπως επίσης στον Βόλο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Μαγνησία, καθώς η βροχή και οι άνεμοι ήταν

0: πάρα πολύ δυνατή, ενώ όπως έγινε γνωστό, το λιμενικό σώμα έχει κάνει γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Πολιτική κόντρα στη Βουλή προκάλεσε η απομάκρυνση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι έξαιτη και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από τους πρέσβεις. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση μάλιστα για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί και τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμινο Απριλίου και Αυγούστου. Easy Sports. Μετά από την εντός έδρας νικηφόρα του πρεμιέρα στο Europa League, ο Όφη κοιτάζει την αυριανή πρώτη του εκτός έδρας αναμέτρηση στη League Face της διοργάνωσης. Η αποστολή τώρα των κριτικών βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρησε για την Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Ρεν. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και οκτωμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα Τετάρτης να έχουμε στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. Πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη και έρχονται και τα Χριστούγεννα. Ωραία θα περάσουμε. Είναι λοιπόν σήμερα Τετάρτη. Εγώ σε λίγο έρχομαι με διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Και έρχομαι και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε την Σερ που έρχεται με το Strong Enough και σε λίγο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Με βάζει πάρα πολύ σε ευθυνοπορεινό mood αυτό το τραγούδι. Englishman in New York. Ήταν ο Sting στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και αν έχεις βαρεθεί την Αθήνα, κουράστηκες ρε παιδί μου και λες θέλω να κάνω μια καινούρια αρχή, θέλω να σου πω ότι μέχρι και 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μια νέα αρχή στην ακριτική Ελλάδα. Η πλατφόρμα που έχει γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα έρχεται με ένα νέο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο έχει ανοίξει και πλέον αφορά 10 νέες περιοχές πέρα από τον Εύρο. Στη λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται η Δράμα, η Φλόρινα, το Κιλκής, η Σέρες, η Πέλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτεία. Πάρα πολύ ωραία να πας να κάνεις μια καινούρια αρχή. Και η οικονομική ενίσχυση φτάνει ως και τις 10.000 ευρώ που σας είπα, με τα πρώτα 5.000 να καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης. Τώρα, για να συμμετέχει κάποιος, θα πρέπει να έχει, να νοικιάζει μάλλον μια κατοικία στην περιοχή, ενώ πλέον δεν απαιτείται και να αποδεικνύει ότι εργάζεται εκεί. Προβλέπονται αρχικά έως 1.000 μετεγκαταστάσεις, με βασική προϋπόθεση οι δικαιούχοι να παραμείνουν μόνιμα στην περιοχή για 5 χρόνια. Και τώρα, έτσι που είναι και μουντός ο καιρός και εγώ είμαι και από τα Ιωάννινα, καθόλου δεν θα με χάλαγε να είμαι στα Γιάννινα αυτή την ώρα, με αυτό το καιρό και με αυτή τη μουντίλα. Είναι πραγματικά ό,τι πρέπει. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

I'm so excited. Pointer Sisters στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης και έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Πάρτε τα κινητά στα χέρια, γιατί θα σας στείλω στο Θέατρο Αθηνών για το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, Ο Θάνατος και η Κόρη. Είναι τρεις άνθρωποι, ένα απομονωμένο σπίτι και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει για να φέρει στην επιφάνεια μυστικά, αλήθειες και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Θα απολαύσετε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό, που πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και αγωνία, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Για να βρεθείτε λοιπόν στην παράσταση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, μου στέλνετε κόρη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Πάω στα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχονται οι Beatles, έρχεται ο Enrique Iglesias, αλλά τώρα αυτός που θα απολαύσουμε είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

0: Πώς ωραία τα έχουν πει εδώ οι Beatles. Let it be στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και να δείτε εγώ τι ωραία που θα σας τα πω τώρα, γιατί ένα ακόμα Easy Movie Experience Powered by DEI έχει έρθει στον Easy 97,2 και μαζί με τη DEI σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, γιατί θέλουμε να αφήσουμε τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν πρόκειται για ένα σκοτεινό μυστήριο γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, ζήστε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, στις 9 και 4 το βράδυ, και θέλω να μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 να δηλώσετε την συμμετοχή σας και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DEI. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους YouTube και την Αλήσια Keys στον Easy 97,2.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή σε νοιάζομαι. Εντάξει, νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ. Πώς με νοιάζεσαι δηλαδή? Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιον θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί, με την υποστήριξη του Andes.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Η Αλίσια Κις και το Falling. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Μαζί σας θα μείνω μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν ξέρω εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε, σε αυτούς που κοιμούνται από νωρίς ή που το κρατάνε μέχρι λίγο πιο αργά. Γιατί όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Οπότε θα έχεις και ένα λόγο τώρα να το ξενυχτήσεις αν είσαι από αυτούς που πέφτουν νωρίς για ύπνο. Μπες και να μάθεις περισσότερα στο mcdonalds.gr. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μην φύγετε.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο bisglycinate και σειρά μαγνήσιο.

0: 4.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δραματική είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χύμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Ενώ στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Την ίδια ώρα προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Σκόπελο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, αλλά και στον Οροπό, όπου διακόπηκε κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου λόγω της εισόρευσης των υδάτων. Στο μεταξύ, ισχυροί άνεμοι προκαλούν τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε λιμάνια, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Διαθέσιμα από χθες είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς τους, με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ρώσικα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων, ενώ 600.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταγγέλει σήμερα Τετάρτη την περιφρόνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στο καλέσμα του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
8: Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Conference League με την

0: αύριο 5η 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
1: Easy weather.
0: Με συννέφια βροχές και σποραδικές καταιγίδες χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Τα φαινόμενα μάλιστα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Λίγα λεπτά μετά από τις 6 ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα για σήμερα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 8 μένω καθημερινά στην παρέα σας. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Η Μαρίνα, η Αγγελική, ο Γιώργος, η Μιχαέλα. Ο Νικόλας επίσης μου έχει στείλει το μήνυμά του. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε στην κίνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Κηφισία είναι αυτή από κάποιες φωτογραφίες που βλέπω. Λίγο υπομονή. Είναι και ο καιρός σήμερα έτσι. Θα έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Πάω στα τραγούδια μας, πάω στις επιτυχίες μας. Θα απολαύσουμε τον Νεκ, ο οποίος θα έρθει με μια αγαπημένη ιταλική επιτυχία. Η Miley Cyrus, η Άμπα, ο Harry Styles. Τώρα, αυτή που θα ξεκινήσει την τρίτη μας ώρα για σήμερα είναι η LP και το Lost on You στον Easy 97,2.

Lighthouse Family, Ain't No Sunshine στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω έρθει με αθλητικές ειδήσεις. Γιατί υπάρχει έτσι μεγάλη δράση για τις ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, για την ευρωπαϊκή δράση συγκεκριμένα. Και απόψε το ενδιαφέρον στρέφεται στην ΑΕΚ, όπου αντιμετωπίζει την Σαχτάρ για το Champions League, με στόχο φυσικά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει όθηση στην συνέχεια της διοργάνωσης. Όμως δεν σταματάει εδώ το ενδιαφέρον, γιατί αύριο παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μαρσέικ για το Europa League, και την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς για το Conference League. Εδώ θα γίνει ο αγώνας, οπότε θέλει και να αξιοποιήσει την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η ευρωπαϊκή εικόνα για τις ελληνικές ομάδες, και σίγουρα προτεραιότητα έχει η ΑΕΚ, όπου σήμερα είναι ο αγώνας και θα αγωνιστεί για το Champions League. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας νέα. Μπορώ να συνεχίσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles με ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, η ABBA, και τώρα η Melanie C.

Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου του Harry Styles. Sign of the Times στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Τη Δευτέρα, όπως σας είπα, 19 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το πρωί, σας θέλω συντονισμένους στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί θα δώσουν την εκκίνηση, θα κάνουν την έναρξη. Και να ξέρετε, ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Απλά μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Miley Cyrus, η οποία έρχεται με το Flowers σε λίγο. Cake One εδώ στον Easy 97,2.

0: Απόγευμα Τετάρτης. Αυτός ήταν ο Next στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και τώρα για εσάς που τρελαίνεστε για ιστορίες true crime, αλλά θέλετε να τις δείτε μέσα από ένα διαφορετικό κινηματογραφικό πρίσμα, τότε θέλω να σημειώσετε το prime time. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Κρις Χάνσεν σε μια ιστορία που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το θέαμα και την τηλεοπτική επιτυχία. Είναι μια crime drama ιστορία που θα σας κάνει να δείτε με διαφορετικό τρόπο ένα τηλεοπτικό φαινόμενο και σας περιμένει τώρα στα Village Cinemas. Κλείστε τα εισιτήριά σας για να την απολαύσετε. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσουν οι true crime ιστορίες, οπότε το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Ροξέτ εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και τρεις ώρες πιο αργά.
3: Ναι, άμα έρχομαι τρεις ώρες πιο αργά δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία δεν να με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά ό, να τελειώνουμε τώρα.
2: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά. Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και δεν.
3: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
2: Είναι άδικο.
3: Είναι άδικο να το πω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
18: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
19: Εγώ αποφασίζω.
18: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
20: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
21: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
20: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
21: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
22: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
23: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
24: Τέρτη, σε νέο ραντεβού, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
25: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: Ήταν η Duffy και το Stepping Stone, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Είστε εδώ στην παρέα μου, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και πραγματικά εχθές δεν κλείσαμε. Πάρα πολλοί κόσμος στο μάτι του. Ήταν έντονη η άνεμη και υπήρχε πολύ φασαρία. Χτυπάγανε και οι συναγερμοί. Γινόταν ένας κακός χαμός. Και αν μένεις και κοντά σε δρόμο που έχει φασαρία, τότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και πόσο να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η αλουμίλ όμως έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και έτσι θα ξαναβρεις τη χαμένη σου ηρεμία. Και το βράδυ η ηρεμία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο επιστρέφω στην παρέα σας στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972.
2: Easy Live Experience.
1: Mariah Carey. Christmas Time Tour.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία

0: άγνωστο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
3: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλον. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
2: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
3: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλον. Προπόληση more.com.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο κόκκινο ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Το Πασόκ, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, επαναφέρει την πρόταση για μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσες και επιθετικές παρεμβάσεις στις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη και ενεργοποιούνται από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Επιδότηση 40 λεπτών ένα λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ. Για τη ζημιά στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμηνο Απριλίου-Αυγούστου. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες να επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιόχες του προγράμματος και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίουδη, Δημοτήχου και Οριστιάδας του Εύρου επεκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και τέλος της Πρωτείας. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες ο δακτήλιο στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα μάλιστα εφαρμόζονται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη αύριο, από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα να σημειωθεί τις επίσημες αργίες καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σήμερα στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα έρθω και με το Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι στο Λονδίνο που θα απολαύσετε από κοντά την Mariah Carey και το Christmas Time Tour. Έχω και κάποια κινηματογραφικά νέα στην συνέχεια και έχω και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα απολαύσουμε τον Andrew Donald, την Whitney Houston, τη Shakira, του Scorpions και θα ξεκινήσουμε με τους Berlin και αυτό είναι το Take My Breath Away στο Disney.

Οι Scorpions και το Wind of Change στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τώρα θα ταξιδέψουμε πολύ πίσω στο χρόνο. Συγκεκριμένα θυμάμαι αυτή την ταινία να την έχω δει στο σινεμά και ήταν από εκείνες τις ταινίες που για χρόνια θυμόμουν πόσο πολύ με ταξίδεψε σε έναν μαγικό κόσμο. Μιλάω για την Νάρνια, η οποία επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη και έχουμε πάρει και μια πρώτη γεύση από το τρέιλερ το οποίο κυκλοφόρησε. Η ταινία θα λέγεται Νάρνια, ο ανιψιός του μάγου και είναι δύο παιδιά, ο Ντίγκορι και η Πόλη, όπου ανακαλύπτουν την ύπαρξη διαφορετικών κόσμων και ξεκινούν μια περιπέτεια γεμάτη μαγεία και απρόσμενες ανακαλύψεις. Η νέα παραγωγή είναι του Netflix και βασίζεται στο βιβλίο του C.S. Lewis που κυκλοφόρησε το 1955 και αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική επιστροφή της σειράς μετά από την τριλογία που αγαπήσαμε από το 2005 μέχρι και το 2010. Η πρεμιέρα θα γίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου και εγώ είναι σίγουρο ότι θα πάω να την δω για να ταξιδέψω ξανά σε εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Η Σακίρα είναι αυτή που έρχεται με το Underneath Your Clothes στον Easy 97,2.

Έχουμε φτάσει σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Αυτή ήταν η Whitney Houston. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία, μια εντυπωσιακή βραδιά και θα απολαύσετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Mariah Carey, η οποία έρχεται με το Christmas Time Tour και ο Easy 97,2 έχει έρθει με ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience. Είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων και εσείς θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα την απολαύσετε ζωντανά να σας ερμηνεύει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και φυσικά να έχει και όλη αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η συναυλία. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Mariah Carey Christmas Time Tour. Συνεχίζω με την Dido. Αυτό είναι το Thank You εδώ στον Easy.

0: Andrew Ντόναλτς και το Μισελ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα, για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το Σάββατο το Wellness Day στο The Lincoln Sports Park έρχεται και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Εκεί θα είναι ένα απόγευμα γεμάτο ευεξία, κίνηση και χαλάρωση με yoga, breathwork, sound healing, fitness challenges, αλλά και πολλά ακόμα. Και επειδή η ευεξία δεν σημαίνει μόνο γυμναστική, το πρόγραμμα, θέλω να ξέρετε, περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τη διατροφή, DJ sets, live μουσική και πολλές ευκαιρίες για να περάσεις όμορφα. Με την παρέα σου δεν χρειάζεται να έχεις καθόλου προηγούμενη εμπειρία ή να είσαι λάτρης της γυμναστικής, αρκεί μόνο να έχεις διάθεση να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Το Wellness Day με την υποστήριξη των Holmes Place ξεκινά στις 4. Καλό είναι όμως να είσαι εκεί μισή ώρα νωρίτερα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ στα αθλητικά προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε, αυτό το Σάββατο, Wellness Day στο The Lincoln Sports Park. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με την Μίκα και τον George Harrison για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Easy.
2: Με νοιάζεσαι?
1: Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι, αλλά δεν είναι ότι εσύ. Πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή? Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις? Δεν έχω, δυστυχώς.
3: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
3: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Easy.
3: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Πλάκα κάνετε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιο θα πας?
3: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, το δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Πώληση more.com.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: George Harrison και τον Got My Mind Set On You. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Μην ξεχνάτε όμως ότι για να ξεκινήσει η μέρα όπως πρέπει, με τον ιδανικό τρόπο δηλαδή, θα γίνει με το Easy Breakfast. Στάθης Χριστοφορίδης και Μαρία Κωνσταντάκη από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1, και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτη. Προτείνω να μείνουμε σπίτι σήμερα και αν βρέχει θα μας πάρει και ένας πάρα πολύ ωραίος ύπνος με αυτόν τον ήχο της βροχής. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας,

0: Εδώ μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μήνυμα στήριξη των πολίτων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τη Λάρισα, στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο.

0: διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ένα λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια, ξεκινάει αύριο Πέμπτη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από το 1,50 λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Διαθέσιμα από χθες είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και την 5η αύριο. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην Τουρκία εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο με αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών, τα οποία και εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ένα σκαφί στα νότια παράλια της χώρας. Σύμφωνα με τους μελετητές, αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με ανάρτησή του στα social media ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μειωμένο χρόνο συμμετοχή στη φετινή σεζόν, αλλά και το ανοιχτό ζήτημα που υπάρχει με την ανανέωση του συμβολαίου του. Easy weather. Και αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση και τις πρωινές ώρες αναμένεται αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 και τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17, ενώ τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από τους 19 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις.
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Τι.
11: Οκ. Θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
17: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
18: Εγώ αποφασίζω.
17: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
19: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά.
18: Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: αριστερά ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
1: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Το πρώτο βήμα, μάλιστα, έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας του αιτήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ για την επανέναρξη των εργασιών. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις και τα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν πως είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης που δεν επηρεάζει την στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υπόθεση εμπρισμού που σημειώθηκε το βράδυ, πενθυμίζεται, στις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου, σε βάρος του αντιδημάρχου της περιοχής. Όπως και έγινε γνωστό, οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις. Μία απίστευτη υπόθεση απάτη σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Μύρνης, όπου μία 83χρονη γυναίκα έπεσε θύμα δραστών που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και κατάφερε να τις αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό. Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινώνησαν με την 83χρονη και την έπεισαν τελικώς να τους καταθέσει 200.000 ευρώ.
3: Easy Sports.
10: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα αύριο 5η 15 Οκτωβρίου για την πρώτη αγωνιστική του Conference League και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αποστολή σε αγώνα των Πρασίνων.
3: Easy weather.
10: Ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Τις πρωινές ώρες αναμένεται με αυξημένη συννεφιά

0: Καπνέουν από βορείες διευθύνσεις με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας τα 3 έως και τα 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας έως τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός.
1: Τι εκπαγλός και
0: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
1: Ποτέ.
0: Όντως, ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
1: Ταραχή.
0: Για εκπάγλου καλονής.
1: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
0: Ταραχή.
2: Καλημέρα.
1: Ανδρουλά.
2: Ναι.
1: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένεις έτσι αναπάντα? Είμαστε από τον Ίζη.
2: Αλήθεια?
1: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
2: Πλάκα κάνουμε.
1: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρουλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιο θα πας?
2: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάντα καλό τυχή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούω μόνο Ίζη καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Ίζη 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Ίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η μείωση των τιμών της ενέργειας πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Κρήτης με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σε πανελλαδική απεργία προχωράει η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, δηλαδή ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις 21 Οκτωβρίου. Σε σχετική μάλιστα ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως απεργούμε για τους αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, με τους μισθούς να έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% αναφορικά με την αγοραστική τους δύναμη. Πόσα αποκυμαίνονται από 130 ευρώ και θα φτάσουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις αγορές θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες, μετά τη συμφωνία μεταξύ των Προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Μαρσέη για αύριο 5η 15 Οκτωβρίου και η Μανόλ Αλγκουαθίλ στη συνέντευξη τύπου μίλησε για την κρίσιμη αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διατηρήσει την ταυτότητά του κόντρα στη Μαρσέη για να πάρει το τρίποντο στο Europa League, ενώ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την ενδεκάδα της ομάδας του στην Μασσαλία. Easy Weather. Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει για αύριο 5η ο καιρός στην Αττική. Τις πρώτες ώρες αναμένεται αυξημένη συννεφιά, ενώ στη συνέχεια αίθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχοσουν και τρεις ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομαι τρεις ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομαι καθόλου. Τώρα αμαρτία, δεν να με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
1: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
3: Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, κάτι που τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και δεν.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
3: Είναι άδικο.
2: Είναι άδικο να το πω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Mariah Carey, Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey, Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey, Christmas Time Tour.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σέιφες παίρνουν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, ωστόσο οι πληγές που άφησε πίσω της

0: Πολιτική κόντρα στη Βουλή προκάλεσε η απομάκρυνση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι έκθετη και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή του τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Conference League με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα αύριο 5η 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική θα παρουσιάσει αίσθητη βελτίωση. Με τις πρώτες πρωινές ώρες, ο καιρός να αναμένεται με αυξημένη συννεφιά, ενώ σε συνέχεια αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, φτάνοντας τα 3 και τα 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και τοπικά στο κέντρο της Αθήνας από 19 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: τονίζει 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχομουν και 3 ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομουν 3 ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομουν καθόλου. Τώρα αμαρτία, δεν με φέρει από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω 2 τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
1: Σωστά, σωστά. Το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
3: Όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιε, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνει κορονοϊό, κάτι που τρίβει το θερμόμετρο για να βγει ότι έχει 37 και διάφορα.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
3: Είναι άδικο.
2: Είναι άδικο να το πω αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπω θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
3: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. 7η χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ένα λίτρο, από κράτος και δηληστήρια ξεκινάει σήμερα Πέμπτη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή, υπενθυμίζεται, αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από τα 1,50 ευρώ το λίτρο, λόγω των προσφόρων που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Διαθέσιμα είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς με τους οποίους και υπέβαλαν την αίτησή τους. Συνεχίζονται λόγω εργασιών τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και σήμερα Πέμπτη. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην Τουρκία εντοπίστηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο με τα αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών, τα οποία και εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ένα σκαφί στα νότια παράλια της χώρας. Σύμφωνα με τους μελετητές, αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται πια το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαξέη στο Βολοντρόμ το βράδυ της 5ης ημέρα 15 Οκτωβρίου για την

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, γιατί δηλαδή τη Δευτέρα να πήγαινε να έρχομουν και τρεις ώρες πιο αργά.
2: Αν έρχομουν τρεις ώρες πιο αργά, δεν θα έρχομουν καθόλου. Τώρα αμαρτία, δεν με φέρεις από τον Πειραιά στο Μαρούσι για μισή ωρίτσα. Θα σου κάνω δύο τηλεφωνικά, να τελειώνουμε τώρα.
3: Σωστά, το έχουμε συνηθίσει σε ένα εξάλλου με τα τηλεφωνικά.
1: Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, κάτι αρρώστιες, κάτι δίθεν εκεί πέρα που βγαίνεις κορονοϊός, δίθεν. Τρίβεις το θερμόμετρο για να βγει ότι έχεις 37 και δεν.
2: Εγώ αρρωσταίνω δίθεν, εγώ.
1: Ναι. Άδικο.
2: Είναι άδικο να το πει αυτό. Τη λέξη αυτή έψαχνα. Όπως θα ήταν άδικο και εγώ για σένα να το πω αυτό. Όταν και οι δύο έχουμε έρθει υπό αντίξωες συνθήκες. Έχουμε έρθει σε πρωινά, αν θυμάσαι, που άλλες εκπομπές δεν πήγανε, καμία άλλη δεν πήγε. Με χιόνια, με βροχές και πλημμύρες. Δηλαδή είναι άδικο τώρα.
1: Φέτος, άμα χιονίσει, θα έρθουμε με τίποτα.
2: Φέτος, άμα χιονίσει, στη Θήβα δεν θα έρθω. Έβδομη χρονιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Mariah Carey. Christmas Time Tour. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η φωνή που έκανε τα Χριστούγεννα να ακούγονται διαφορετικά. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσει ζωντανά τη Mariah Carey σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Mariah Carey. Christmas Time Tour.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τη μία ξεκινάμε. Όπως καταλαβαίνετε μόλις τώρα, το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, εδώ στο καθιερωμένο σας είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και γιατί να μην είμαστε άλλωστε σήμερα προ-Παρασκευή ή αλλιώς 5η 15 του Οκτώβρη. Είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα από την αγαπημένη μας μέρα. Ταινίζουμε και το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά πολύ καλή φάση. Εμείς θα δούμε, στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα ακολουθήσουν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και στην τελευταία μας στήλη, στο τελευταίο μας τρίλεπτο, θα δούμε καθιερωμένα τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος, όπου θα αλλάξουμε κλίμα στην συγκεκριμένη ενότητα για να ολοκληρώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Ιζεν 7,2. Όπως πάντα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας δεκάλεπτο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά ζητήματα, πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την εξειδίκευση των μέτρων. Πολλά περισσότερα σε αυτό το θέμα θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε στην τρίτη μας στήλη με την οικονομική επικαιρότητα. Ωστόσο, να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι νέα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε μόλις εχθές η κυβέρνηση, με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως αναφέρεται, και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης.

στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, άπκο αέριο στον διεθνή πληθωρισμό και τέλος το υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Όπως τόνισε, καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση, και αυτό θα είναι και το μήνυμα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τρεις κατευθύνσεις. Την αναγκαία στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, που προϋποθέτει παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία, θα δώσει μάλιστα και τη δυνατότητα για περαιτέρω και στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα. Μετά η στήριξη και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τέλος θα σταθεί στο αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην στήριξη στην ναυτιλία. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, για την ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι ανακοινώθηκε και σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και μέχρι 1.200 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, που θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ. Από εχθές συνεχίζεται και η επιδότηση του πετρελαίου στην Αγγλία κατά 40 λεπτά ένα λίτρο, όσο και στα καύσιμα κίνησης, με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή και των δηληστηρίων. Ενώ τέλος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για δίκαιες παρεμβάσεις κοστολογημένες, οι οποίες επανεξετάζονται ανάλογα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης με τις διεθνείς εξελίξεις. Για να παρακολουθήσουμε τώρα την αντίδραση, την έντονη αντίδραση, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προς τις νέες αυτές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν και τα βέλη τους προς την κυβέρνηση. Στο κόκκινο λοιπόν έχει ανέβει πολιτική αντιπαράθεση για όλα αυτά τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα επαναφέρει και την πρόταση, να σας πω, για το μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσες και επιθετικές παρεμβάσεις στις τιμές. Έντονες λοιπόν είναι οι αντιδράσεις και οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για κρυμμένες κυβερνητικές εξαγγελίες. Μεριά του, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη, όπως δήλωσε στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, 40 λεπτά επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε σήμερα η τιμή θα είναι στα 1,55 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή πέρσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περισσότερο, περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόμετρο. Ακολούθως τα πυρά εξαπέλυσε και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, λέγοντας πως η λύση βρίσκεται της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναφορικά με τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά της ενεργειακής κρίσης. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο ζήτημα της αποπομπής της Kimberly Guilfoyle. Η αποχώρησή της τώρα έχει προκαλέσει και έναν πολιτικό πυρετό, μια πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση επίσης να ζητά εξηγήσεις και τα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν πως είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης που δεν επηρεάζει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως και ανέφερε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για την αποπομπή της πρέσβυρας των ΗΠΑ. Σε συνέχεια και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από τον Διεθνή Τύπο, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα ή θα ζήσουμε, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, άλλη μια σιωπή. Υπήρχε μια κινητοποίηση πέραν από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, διαρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως σας είπα, πέσει της Kimberly Guilfoyle. Τώρα, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής τόνισε πως εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά της η Guilfoyle, αλλά και πολύ περισσότερο και μετά. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, οικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει. Αυτό ανέφερε από τη μεριά του ο κύριος Βελόπουλος. Ενώ η Ρένα Δούρου είπε ότι είστε εκτεθειμένοι και εκτίθεται και η πατρίδα μας, διότι η ελληνική κυβέρνηση εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη
έλλειπης η Ελλάς τώρα. Καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά για την αποπομπή της Guilfoyle, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις η κυρία Guilfoyle. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μία παρέτηση, είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

της. Για να επιστρέψουμε τώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συναντήθηκε με αντιπροσωπή αγροτών πριν από τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στην Λάρισα. Ο διάλογος είπε είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει. Είμαι εδώ ωστόσο να σας ακούσω, απευθύνθηκε προς τους αγρότες και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Οι οποίοι αγρότες τώρα του έθεσαν μεταξύ άλλων και τα θέματα του κόστους παραγωγής και του αφορολόγιου του πετρελαίου και τα ζητήματα ΟΣΔΕ. Για το πρώτο πάντως ζήτημα, ο κ. Μητσοτάκης να σας πω ότι ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αντλία, ενώ σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΟΣΔΕ σημείωσε πως είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Δεν είχαμε κάποια επιπλέον στοιχεία ή κάποιες επιπλέον τοποθετήσεις περί αυτών. Αυτό που ανέφερε είναι ότι είναι δίπλα στους αγρότες και σίγουρα το πρώτο κομμάτι βρίσκεται προς υλοποίηση και θα ξεκινήσει από την 1η του Νοέμβρη. Και να κλείσουμε με την κυρία Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και όχι μόνο. Στεγαστικά προγράμματα, κοινωνική κατοικία, σχολικά γεύματα και παιδική προστασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Θέλω να σταθούμε στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, το οποίο και άνοιξε την αυλαία. Η κυρία Μιχαηλίδου παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο επεκτείνεται, υπενθυμίζω, και σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες, δίνοντας 10.000 ευρώ με 50% του ποσού να καταβάλλεται και προκαταβολικά σε όσους δικαιούχους θέλουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα. Και κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μας δεκάλεπτο με αυτό το θέμα, καθότι σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κάποια επόμενα πολιτικά και κάποια επόμενα εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Μην φύγετε, μένετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Easy. Επόμενα πολιτικά και εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν. Πάμε να δούμε τώρα που δεν προλάβαμε μόλις πριν να δούμε τις τοποθετήσεις του κύριου Τσουκαλά από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση. Ποιος έφερε την κοινωνική πλειοψηφία να είναι καταδικασμένη και εγκλωβισμένη σε έναν πλήρη παραλογή? Υποστήριξε ότι το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα μεγαλύτερα διλήμματα των επόμενων εκλογών και πως μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτικό σχέδιο για την χώρα. Σχολίασε στην συνέχεια ότι η σημερινή κυβέρνηση φανερώνει τις χαμηλές προσδοκίες της όταν επιλέγει να συγκρίνεται με την κρίση και με μια αποτυχημένη προηγούμενη κυβέρνηση. Το χθες συγκρίνεται με το προχθές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Συνεχίζουμε με το ΚΚΕ, καθώς ανέφερε και επεσήμανε σε επίσημη ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το να βαφτίζει ένα κούφι των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο από το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Συνεχίζει επισημένοντας πως αυτή η αύξηση δεν καλύπτεται ούτε στο ελάχιστο με την έκτακτη ρύθμιση του επιδόματος. Τον τεράστιο πληθωρισμό πετούν έξω από την πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών. Και αυτή μεταξύ άλλων μια τοποθέτηση από το ΚΚΕ σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Πάμε να συνεχίσουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί στις Βρυξέλλες μεταβαίνει προκειμένου να συμμετάσχει και στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βρίσκονται πολύ ψηλές στην ατζέντα. Το Ευρωπαϊκό τώρα Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, καθώς η αναταραχή στα στενά του Ορμούζ αλλά και η διεθνής αβεβαιότητα έχουν προκαλέσει όλες αυτές τις νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να συζητήσουν τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη διεύρυνση της Ένωσης αλλά και το μεταναστευτικό. Όλες αυτές τις απαντήσεις, τοποθετήσεις, εξελίξεις πέρι του θέματος θα τα δούμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην κακοκαιρία που ουσιαστικά παρακολουθήσαμε, σημειώθηκε τις προηγούμενες δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη. Η κακοκαιρία λοιπόν έπληξε πάρα πολλές περιοχές της χώρας να μεταφέρω, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους, πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και πολλά σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Είχαμε και έναν θάνατο, τραγικό συνοπολογισμό στην Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν χύμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τμήματα.

του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στην Σκιάθο και στη Σκόπηλο, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και ο Οροπός. Ισχυροί λοιπόν άνεμοι προκάλεσαν παράλληλα τροποποιήσεις και ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων, όπως παρακολουθήσαμε και την χθεσινή μας μέρα, καθώς και προβλήματα και στις αεροπορικές εταιρείες. Όπως σας είπα, στη Ρόδο, τραγική κατάληξη και κακοκαιρία, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στην θάλασσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο άνδρας προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητό του για να σωθεί, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με ορμητικά νερά αλλά και ισχυρό κυματισμό. Στο φως δημοσιότητας δόθηκαν και πάρα πολλές εικόνες και φωτογραφικό υλικό από την περιοχή που πραγματικά αποτύπωσαν όλη αυτή την ορμή των υδάτων, καθώς 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα. Ένα από αυτά εντοπίστηκε και στην παραλία, καλυμμένο σχεδόν από καλάμια και άλλα φερτά υλικά. Εκτεταμένα προβλήματα και σε υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές, με πτώσεις βράχων και διακοπές κυκλοφορίας. Στην Εύβοια, όπως σας είπε, υπερχείλησε ο κυρίας, καταστράφηκαν και αρκετά τμήματα του δρόμου Προκοπίου Μαντουδίου. Εν συνεχεία, στις Ποράδες πλημμύρες σε Σκιάθο και σε Σκόπελο, όπως σας προανέφερα. Στην Σκιάθο, ισχυρές βροχοπτώσεις από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας και το οδικό δίκτυο και αυξάνοντας τον κίνδυνο των νέων πλημμυρών. Προβλήματα Μαρκοπούλου, να υπενθυμίσω, προβλήματα σε αεροπορικές αλλά και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Τώρα, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να... Κοιτάω κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία τώρα από τις περιοχές που επλήγησαν αποτυπώνουν και την ένταση των φαινομένων. Με τη Ρόδο να κατέγραψε κιόλας ακραία ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν και ύφες κατά διάρκεια της νύχτας, χωρίς να σταματήσουν εντελώς. Βροχές αναμένεται να επιμείνουν στις πληγείς περιοχές στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ωρών. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Βέβαια και αύριο θα εξασθενήσει αυτή η έντονη κακοκαιρία. Ωστόσο, πλήρη νέα μεταβολή θα έχουμε, όπως σας είπα, Παρασκευή προς το Σάββατο. Βέβαια και αύριο θα εξασθενήσει αυτή η έντονη κακοκαιρία. Ωστόσο, πλήρη νέα μεταβολή θα έχουμε, όπως σας είπα, από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στους αλλοίς και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον δικό τους κλάδο. Επιδότηση 40 λεπτών ένα λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιά στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα νέα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τώρα, η ενίσχυση για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ακολουθεί και τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμινο Απριλίου και Αυγούστου. Για τον Απρίλιο τώρα και τον Μάιο, η επιδότηση, να σημειώσω, αυξήθηκε από τα 16 στα 32 λεπτά ένα λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά. Πάμε στον εμπρισμό αυτοκινήτου του αντιδημάρχου Ζωγράφου, να δούμε κάποιες εξελίξεις περί του θέματος, καθότι να σας ενημερώσω ότι εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση εμπρισμού που σημειώθηκε το βράδυ στις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου σε βάρος του αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, στόχος ήταν γείτονάς του που έμενε στην διπλανή οικία, ο οποίος και είναι ηγετικός στέλεχος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού με το ψευδώνυμο Βίλι, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Τώρα, σύμφωνα με τις αρχές, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίες 35 και 33 ετών. Θα απεργήσει στις 21 Οκτωβρίου. Απεργούν για αξιοπρεπείς όρους, για συνεχώς καλπάζει. Οι μισθοί έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική δύναμη. Αυτά μεταξύ άλλων κάποια από τα αιτήματα. 21 λοιπόν Οκτωβρίου, ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωράει σε πανελλαδική απεργία.
Για να δούμε τώρα ένα όχι πρωτοφανή περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Άλλη μια εξαπάτηση μιας ηλικιωμένης γυναίκας με πρόσχημα των ΔΔΕ και αυτή την φορά. Μια απίστευτη υπόθεση απάτηση μειώθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όπου μια 83χρονη έπεσε θύμα δραστών που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και κατάφερε να τις αποσπάσουν και ένα πολύ μεγάλο, θέλω να

πόσο. Οι δράστες πιο συγκεκριμένα επικοινώνησαν με την 83χρονη και την έπεισαν υποδιόμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ ότι λόγω βλάβη στην... και τις πληροφορίες οι δράστες είπαν στην ηλικιωμένη ότι επειδή υπάρχει βλάβη στην ηλεκτροδότηση και δεν θα αποκατασταθεί γρήγορα, είναι διατεθειμένοι να την φιλοξενήσουν σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Έστειλαν λοιπόν οι δράστες την γυναίκα αυτή σε ξενοδοχείο και όσο καιρό τη φιλοξενούσαν, λέγοντας την θα τους πληρώσουμε το ξενοδοχείο, την ίδια ώρα συγγενείς της είχαν εξηγηθεί, είχαν ξεκινήσει να την αναζητούν και τελικά τη βρήκαν σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες στο διάστημα ένα τελευταίο θέμα που αφορά την Πάτρα, διότι στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην πόλη, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις διαβίβασης στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις και σύμφωνα με τον ρεπορτάζ, η διεύρυνση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι το τελικό πόρισμα κατατέθηκε τελικώς και στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και τα ευρήματα και να διερευνηθούν και τυχόν παραβάσεις. Και κλείνουμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και αυτή την δεύτερη ενότητα λοιπόν με αυτό το θέμα. Στο σημείο αυτό τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε αρκετές ενότητες σε αναμονή, αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο να παρακολουθήσουμε εδώ στο μαγκαζίνο μας, στον Easy 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, εμείς κάναμε ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την ή αλλιώς προπαρασκευή, έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα της αγαπημένης μας μέρας που είμαστε πολύ μικρή ανάσα από αυτήν και ατενίζουμε και με ωραίο τρόπο και με ωραία διάθεση και το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ κοντά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Φεύγουμε προς Ολοταχώς για την τρίτη μας στήλη, με την οικονομική επικαιρότητα μόλις τώρα να παίρνει την σκυτάλη. Γι' αυτό πάμε να περάσουμε στην σημερινή θεματολογία, στη σημερινή δισιογραφία μας και σε κάποια έτσι από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε βεβαίως με την εξειδίκευση των μέτρων και να μεταφέρω ότι νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε μόλις εχθές.

Τετάρτη, η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Οπότε αυτά τα μέτρα αναλωτή. Τώρα το κόστος των τριών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα λοιπόν στοιχεία που έχουμε. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση θα υπάρξει και με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, διαβεβαίωσε η κυβέρνηση. Οι εκπτώσεις λοιπόν που ανακοινώθηκαν εχθές, που ανακοίνωσαν εχθές οι εταιρείες δήλησης, προστίθενται στην κρατική επιδότηση, διαμορφώνοντας και το συνολικό όφελος ως εξής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική μείωση είναι 40 λεπτά, στο ντίζελ κίνηση είναι τα 20 λεπτά και στην αμόλυβδη βενζίνη είναι τα 10 λεπτά. Επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο να θυμίσω αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται στη μέση τιμή περίπου του 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως και 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών, με τη συνδυασμένη τώρα παρέμβαση του κακοκαιριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος με βάση τα παραπάνω αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Πέρα από τη μείωση της τιμής στην Αντλία, η κυβέρνηση προχώρησε και σε οριζόντια αύξηση τιμής κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 26-27. Αυτή η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή και το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, τα πάλετ. Ισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες αυτές τις μορφές θέρμανσης που προαναφέραμε, ενώ περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την δίπλη προστασία των νοικοκυριών. Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει 46 εκατομμύρια ευρώ για άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και 52 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ άλλων σχετικά με τις παρεμβάσεις, με την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μόλις εχθές. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να περάσουμε στο θέμα που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την τελική τιμή και να δούμε και κάποια έτσι παραδείγματα. Με την επιδότηση, λοιπόν, επαναλαμβάνω, που φτάνει τα 40 λεπτά ένα λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια, ξεκινάει τη μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται σήμερα στα 1,95 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου 80 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρσι και 20 λεπτά περίπου από αυτήν, από το που βρίσκεται το σπίτι μας, ποιος είναι ο προμηθευτής μας και το κυριότερο τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, καθώς αυτό καθορίζει και το ποσό που πολλούν τα δηληστήρια. Την Πέμπτη, λοιπόν, σήμερα, τις χαμηλότερες τιμές κάτω από τα 1,53 ευρώ το λίτρο περιμένουμε να καταγράψουμε κυρίως σε Αττική, Πιερία, Δράμα, Σέρες, Καβάλα και Κόρινθο, ενώ αντίθετα θα υπάρξουν κάποιοι νομοί που θα δούμε πετρέλαιο θέρμανσης και αρκετά πάνω από τα 1,60 ευρώ το λίτρο, όπως είναι οι Κυκλάδες, Αναμενόμενο, τα Δωδεκάνησα, το Ρέθυμνο, η Φωκίδα, Κέρκυρα και η Άρτα. Μεταξύ αυτών που αναμένουμε να δούμε τις υψηλότερες τιμές, παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα και το ρεπορτάζ και στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε και περισσότερα νεότερα περί αυτού. 25. Ένα νοικοκυριό θεωρείται τώρα ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών, πριν τη διενέργεια δηλαδή της έρευνας, πέρασε μία ολόκληρη μέρα χωρίς τροφή λόγω της έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων. Ενώ σημειώνεται ότι στην Ευρώπη ο επιπολασμός μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας τροφής ανέρχεται στο 7,4%, ενώ ο επιπολασμός σοβαρής ανεπάρκειας τροφής ανέρχεται στο 1,9%. Μία έρευνα λοιπόν που τα στοιχεία της είδαν το φως της δημοσιότητας και ήθελα λίγο να σταθούμε, γιατί και όλο αυτό έχει να κάνει απαραίτητα και με το ενεργειακό κομμάτι και με την ενεργειακή κρίση και με το ζήτημα της ακρίβειας γενικότερα και στα καύσιμα, όπως επίσης και το ζήτημα του πληθωρισμού, το οποίο κινείται σε υψηλά επίπεδα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θέλω να περάσουμε στους αλλοίς στο σημείο αυτό. Καθότι η επιδότηση 40 λεπτών ένα λίτρο αλλιευτικού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης κυβέρνησης προς τους επαγγελματίες αλλοίς, που ανακοίνωσε πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση πάντως για τα καύσιμα καθορίστηκε σε συνδυασμό

την κατάσταση. Μετά τον Εύρο που είχε ξεκινήσει ήδη το πρόγραμμα, συνεχίζεται και διευρύνεται σε Κυλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρης, Ιωάννη, Νάρ, στην εφαρμογή του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης, ενώ το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών. Και αργότερα, έως και τις 31 Δεκεμβρίου, σταθήκαμε κατά κύριο λόγο στην εξειδίκευση των μέτρων που βρίσκεται μάλλον στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οπότε δεν είχαμε και τον χρόνο για ακόμα 3-4 θέματα που ήθελα να δούμε. Πολλά περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή και στην τρίτη μας στήλη εδώ στην Οικονομική Επικαιρότητα. 10:29 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Λοιπόν, παραμένουμε ωστόσο εδώ. Εμείς ολοκληρώσαμε αυτήν την ενότητα. Παραμένουμε γιατί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα διεθνή, με τις ειδήσεις από τον κόσμο για να δούμε και τι συμβαίνει στο διεθνές σκηνικό αναλυτικά στην αμέσως επόμενη τέταρτη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον Ίζεν 7,2.

κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας. Στο καλέσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα πάντως με το επικαιροποιημένο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και 25 άλλοι τραυματίστηκαν. 2 άλλοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια μιας άλλης περιοχής της Ουκρανίας και ένας τρίτος στην Ζαπορίζια. Στα παράλληλα, κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβάλλουν και αυστηρότερες κυρώσεις στη διεξάγει, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προς γενική έκπληξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μόλις την Κυριακή ενεργειακή εκεχηρία, υπενθυμίζω, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, χωρίς αποτέλεσμα σε αυτό το στάδιο. Ενώ σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε παράλληλα ότι λειτουργεί ορισμένων τερματικών σταθμών της Starlink του δορυφορικού δικτύου που χρησιμοποιείται κυρίως για την επικοινωνία στο πεδίο της μάχης, περιορίστηκε μόλις εχθές τη νύχτα, προκαλώντας και πάρα πολλά προβλήματα σε αποστολές. Πηγή στο Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε πως οι περιορισμοί περιπλέκουν σημαντικά και τον εφοδιασμό αλλά και ορισμένα. Επιτρέπει, είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος στάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον εν εξέλιξη πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να είχε αντικαταστήσει. Αν βρίσκεται στη μέση, πρέπει να παραμείνει στην μέση. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, ο οποίος Σαββατοκύριακο ζήτησε από την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, αφού συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Ζελένσκι απάντησε πραγματικά ναι, αλλά είναι λίγο περίπλοκο από το τι απλά αισθάνομαι. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του. Ο Ζελένσκι, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, δήλωσε επίσης, έχοντας δίπλα του και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ότι είναι λυπηρό που η χώρα του αντιμετώπισε δυσκολίες με τις υπηρεσίες του Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών, λέγοντας ότι έχει εκπλακεί από τις εξελίξεις συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Γαλλία. Εν όψη και των προεδρικών εκλογών, καθώς η αρχηγός γαλλικής ακροδεξίας Μαρί Λεπέν και ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική αριστερά Ζαν-Λουκ Μελανσόν αυξάνουν, θέλω να σας μεταφέρω τη δυναμική τους εν όψη και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα, μία ένδειξη της αυξανόμενης πόλωσης του πολιτικού τοπίου στην χώρα της Γαλλίας, καθώς ο χρόνος του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην εξουσία οδεύει προς το τέλος. Ειδικότερα η Λεπέν φέρεται να προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37 ή 38% ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων της χώρας. Ο Μελανσόν τώρα έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18 ή 18,5% και στα δύο σενάρια. Πάντως, οι μετρήσεις τους έγιναν με βάση το σενάριο ότι οι δύο υποψήφοι αναμετρώνται με ένα κεντρό υποψήφιο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Φιλίπ τώρα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17 επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε των δημοσκοπήσεων. Πάμε να επιστρέψουμε στο ζήτημα τώρα της Ρωσίας που έχει να κάνει με τον ντίζελ, γιατί το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ σε αγορές θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία μεταξύ των Προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και στις δύο χώρες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό αυτό.

θα βοηθήσει, είπε, και στην μείωση των τιμών και ρεπουμπλικανού. Τέλος, ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι έκανε την σωστή επιλογή για, για τον αμερικανικό λαό, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του επέκρινε την υποκρισία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες ίδιες συνεχίζουν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ρωσικών υδρογονανθράκων από το 2022, παρά τις όποιες κυρώσεις έχουν υποβληθεί. Έχουν επιβληθεί. Στο Δήμο Κωνσταντινούπολη στην Σιλιβρία, ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή. Ενώ, όπως είπε, η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, επιχειρώντας να εξαλείψει και κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής, όπως και είπε. Στην Ιεμένη τώρα, τα νοσοκομεία πασχίζουν, θέλω να σας πω, να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ η κλιμάκωση των συγκρούσεων στις διάφορες γραμμές του μετώπου έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η παροχή βοήθειας σε περίπου, ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, με αρνητικό πρόσημο το λέω, γιατί φτάνει τους 800.000 ανθρώπους, όπως ανέφεραν μόλις εχθές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τα νοσοκομεία τώρα της πρώτης γραμμής σε περιοχές όπως είναι η Μαρίμπ, η Τάις και οι ακτές Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν δει πρωτοφανείς αριθμούς ασθενών που έχουν τραυματιστεί από όπλα, με κάποιες εγκαταστάσεις να δέχονται και περισσότερα από 700 θύματα σε μία μόνο εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουμε στο Τραμπ, στον Αμερικανό Πρόεδρο, σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας. Η Γροιλανδία, όπου σταθμεύουν στρατιωτικοί, τον είπα, σε μόνιμη βάση, θα διαδραματίσει ένα απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και τον είπα. Αυτό σημείωσε κατηγορηματικά ο Πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσημη ανάρτηση που έκανε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης στο Truth Social. Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνά μας θα καταρρύπτει συστηματικά τα drones, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανακοίνωσε εξάλλου στην ανάρτησή του ότι ότι προετοιμάζεται μια μαζική έρευνα για πετρελαϊκούς πόρους, όπως και πόρους φυσικού αερίου και ορυκτών στη Γροιλανδία, λιγότερο από έναν μήνα από τώρα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Δανία και την Γροιλανδία. Δεν εισήλθε ωστόσο σε λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια των ερευνών στη Γροιλανδία, αλλά σημείωσε πως υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι η ποσότητα εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σχεδόν οποιαδήποτε άλλου εδάφους οποιοδήποτε στον κόσμο. Και πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα, που έχει σύνδεση με την δική μας χώρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κατά κύριο λόγο, γιατί αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας υποστήριξε ότι η επίτευξη συμφωνίας προϋποθέτει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Τώρα, ο Τζορτζ Οσμπορν, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του Μουσείου, επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη του Βρετανικού Μουσείου είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο πρωτεύουσες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική συγκυρία των δηλώσεων, καθώς το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα φαίνεται ότι αποκτά μια ευρύτερη πολιτική διάσταση εν ώψη και των συζητήσεων για την επαναπροσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg περί του θέματος. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα και αυτήν την ενότητα μας. Είδαμε και παρακολουθήσαμε κάποια από τα διεθνή θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Θα επιστρέψουμε ωστόσο, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο, υπενθυμίζω, συνεχίζεται και μέχρι και τις 2. Πάμε να περάσουμε σε ένα break και επιστρέψουμε.

είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό, αφότου και επιστρέψαμε στο πόστο μας και στις θέσεις μας, να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να πω ξανά σε όλους και σε όλες καλημέρα σήμερα Πέμπτη, σήμερα 15 του μήνη, ή αλλιώς όχι Πέμπτη, ή αλλιώς προπαρασκευή, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα και από την αγαπημένη μας μέρα, την Παρασκευή φυσικά, και βεβαίως ατενίζουμε και το Σαββατοκύριακο με την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, εμείς μόλις τώρα περνάμε στην πρώτη τελευταία μας στήλη, περνάμε στο πρώτο τελευταίο μας δεκάλεπτο, που θα παρακολουθήσουμε καθιερωμένα αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά, τα οποία πρωταγωνίστησαν, τα οποία μας απασχόλησαν, και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, γιατί μπορεί τώρα οι Ερυθρόλευκοι να έδειξαν να παραπέουν κάπως για 20 λεπτά στην έδρα της Βαλένθια, αλλά στη συνέχεια εντάξει, έπαιξαν με πάθος, θύμισαν πρωταθλητή Ευρώπης και επέστρεψαν από το μείον 28 και πανηγύρισαν και αυτή τη μεγάλη νίκη που παρακολουθήσαμε κανονικότατα στην παράταση με σκορ 102-97 για την EuroLeague. Όπως λοιπόν συνηθίζει, μία μέρα μετά τους αγώνες της ομάδας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε κανονικότατα και την παρακάμερα της αναμέτρησης, η οποία θέλω να σας πω ότι απαθανάτησε, αν δεν το έχετε δει το βίντεο το σχετικό, τις σημαντικότερες στιγμές της απίθανης αυτής ερυθρόλευκης ανατροπής. Έγινε ένας μικρός και μεγάλος χαμός στην άμα. Από την παρακάμερα τώρα της αναμέτρησης θέλω να σταθώ σε κάποια τέτα-τέτ που ξεχώρισαν, όπως αυτό του Σάσα Βεζένκοφ με τον TJ Shorts, του Γιάν Μοντέρο με τους παλιούς του συμπαίκτες μάλιστα, οι πανηγυρισμοί των Πειραιωτών στο φινάλε, αλλά και η ομιλία επίσης του Γιώργου Μπαρτζόκα, παρακαλώ, στα αποδυτήρια. Από την ένταση στο Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι και τους πανηγυρισμούς για την μεγάλη ανατροπή και το διπλό, όλα αυτά αποτυπώνονται σε αυτήν την παρακάμερα του Ολυμπιακός Βαλένθια που ήδη έχει. Πάμε να περάσουμε τώρα στον Jacob Nistrou, πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, να αλλάξουμε θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα το τριφύλι. Κάνει πρεμιέρα, υπενθυμίζω, στο Conference League με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα σήμερα 5η 15 του μήνα στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ. Και ο Jacob Nistrou μόλις εχθές στην συνέντευξη τύπου μίλησε για αυτήν την κρίσιμη αναμέτρηση της League Phase μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τόνισε ότι το τριφύλι

φίλη, θέλει την νίκη λίγο παραπάνω λόγω της ήττας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ υπογράμμισε συνέχεια ότι είναι προπονητής μιας ομάδας που ζουν για αυτήν χιλιάδες οπαδοί και ότι δεν αντέχει πραγματικά την πίεση, θα πρέπει να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει στην πατρίδα του. Έτσι είχε και ένα χιουμοριστικό τόνο να προσθέσω. Τώρα, για το γεγονός πώς η ομάδα προέρχεται από ήττα, είπε: πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία από τον ντέρμπι της Κυριακής το βράδυ. Στεναχωρηθήκαμε, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω και πολύ καλά, είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικό να κερδίσεις. Τώρα που προερχόμαστε και από ήττα, είναι λίγο πιο σημαντικό. Έτσι το υπογράμμισε με κόκκινα γράμματα. Για την ατμόσφαιρα μετά την επίθεση των Τετέι, ανέφερε ότι δεν είμαι ο προπονητής που κάθεται εδώ μετά από μία ήττα και μετά από πράγματα που γίνονται σε social media. Δεν μίλησα για τίποτε άλλο από την απόδοση που είχαμε σε σεβασμό και με την εικόνα που είχε ο αντίπαλός μας. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε, είπε. Γενικά, αν θες να παίζεις στον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχεις μεγάλη αυτιά, γιατί ακούς πολλά πράγματα, μετά να τα απομονώνεις και να τα αποδίδεις την επόμενη μέρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν. Και τέλος, για το τι πρέπει να κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός, είπε: αν παίξουμε καλά σήμερα, λογικά θα κερδίσουμε. Αν όχι, είναι πιθανό να μην τα καταφέρουμε. Όλες οι ομάδες που έχουν φτάσει εδώ τα έχουν καταφέρει για έναν λόγο. Στο τελευταίο μάτς χάσαμε γιατί δεν παίξαμε καλά και αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε σήμερα για να επιστρέψουμε στη νίκη. Λοιπόν, σήμερα, 5η, 15 του μήνα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, υπενθυμίζω ξανά, στο ΟΑΚΑ. Και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και όλο το παρασκήνιο, θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στην ΑΕΚ, αλλά στην ΚΑΠΑ 19. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, θέλω να τονίσω. Στην ΑΕΚ ΚΑΠΑ 19 γίνεται μια πολύ σημαντική, έτσι, δουλειά, και αυτό φαίνεται λογικός και στα αποτελέσματά της. Η ομάδα του Περικλή Πάπα Γιάννη πέτυχε την ιστορική της πρώτη νίκη στο UEFA Youth League και μάλιστα εκτός έδρας. Λοιπόν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για το Champions League, η ομάδα ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης επικράτησε τις αντίστοιχες της Σαχτάρ. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στην ΑΕΚ, αλλά στην ΚΑΠΑ 19. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, θέλω να τονίσω. Στην ΑΕΚ ΚΑΠΑ 19 γίνεται μια πολύ σημαντική, έτσι, δουλειά, και αυτό φαίνεται λογικός και στα αποτελέσματά της. Η ομάδα του Περικλή Πάπα Γιάννη πέτυχε την ιστορική της πρώτη νίκη στο UEFA Youth League και μάλιστα εκτός έδρας. Λοιπόν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για το Champions League, η ομάδα ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης επικράτησε τις αντίστοιχες της Σαχτάρ Ντόνετσκ με 2-1. Τι να πω, προμηνύει κάτι αυτό. Λοιπόν, οπότε πέτυχε αυτή την ιστορική της πρώτη νίκη στο UEFA Youth League. Να θυμίσουμε ότι την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, η ΑΕΚ έφερε 0-0 με τη ΛΑΣΚ στα Σπάτα, ενώ την πρώτη φορά που συμμετείχε στη διοργάνωση ήταν κάπου, αν θυμάμαι καλά, corner. Ο νεαρός αμυντικός έκανε και το 0-1 για την Ένωση. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, να το σημειώσουμε και αυτό, και είχαν και δύο καλές ευκαιρίες για να στείλουν και πάλι την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Τελικώς, η ΑΕΚ ΚΑΠΑ 19 επικράτησε και χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό και ελπίζουμε να προμηνεί και κάτι για το σημερινό ουσιαστικά μάτς. Πάμε στα μπασκετικά μας. Περνάμε στο Γιάννη Αντετοκούμπο, στον Greek Freak, γιατί άνοιξε τα χαρτιά του, έτσι, για την μεταγραφή του στους Miami Heat σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press. Την παρακολουθούσα λίγο πριν και έδειξε ότι είναι εξαιρετικά προσιλωμένος, όπως πάντα είναι, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Η μετακίνηση τώρα του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat έφερε και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αν θυμάστε καλά, το καλοκαίρι που μας πέρασε, και ο Greek Freak τόνισε ότι η νέα του ομάδα θα αναδείξει τον καλύτερο του εαυτό, καθώς είναι σωματείο που λατρεύει τον ανταγωνισμό, ενώ στην συνέχεια υπογράμμισε ότι για χρόνια το NBA, στο NBA που ήταν στο comfort zone του, καθώς δεν είχε χρειαστεί να αλλάξει ομάδα. Ανέφερε πολλά, σημείωσε πολλά, πολύ σημαντικά, έτσι την απολαύσαμε, θέλω να πω, την συνέντευξη στο Associated Press, επαναλαμβάνω ξανά, οπότε αξίζει να ρίξετε και μία ματιά. Θέλω οπωσδήποτε τώρα να αλλάξουμε σελίδα, να περάσουμε λίγο στα νέα του τένις και στον Στέφανο Τσιτσιπά, γιατί έχουμε αυτό το stop τώρα για τον Έλληνα πρωταθλητή στην φάση των 16 του Shanghai Masters. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο τελικός του Ντάνιλ Μετβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ.

Ο Ντανίλ, ξέρουμε, νούμερο 6 στον κόσμο, χρειάστηκε μόλις 86 λεπτά για να νικήσει με 6-4 και 7-5 και έτσι πέρασε και απευθείας στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Αμερικανό, αναφέρουν οι πληροφορίες, τον Τόμι Πολ, είτε τον Βέλγο Ζιζού Μπέργκς. Αυτά και από τα νέα του Τέντε. Και έτσι πέρασε και απευθείας στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Αμερικανό, αναφέρουν οι πληροφορίες, τον Τόμι Πολ, είτε τον Βέλγο Ζιζού Μπέργκς. Αυτά και από τα νέα του τένις, για το μάτς που παρακολουθήσαμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στους κριτικούς, καθώς μετά από την εντός έδρας νικηφόρα του πρεμιέρα στο Europa League Όφη, κοιτάζει από πολύ κοντά την σημερινή ουσιαστικά πρώτη του εκτός έδρας αναμέτρηση σήμερα 5η, 15 του μήνα, στη League Face της διοργάνωσης. Η αποστολή λοιπόν των κριτικών βρέθηκε χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρησε για την Γαλλία και την αναμέτρηση με την Ρεν. Όφη πέταξε με αρκετούς φιλάθλους. Θέλω να σας μεταφέρουν να ταξιδεύουν μαζί με την ομάδα, γεμίζοντας και το τσάρτερ που μετέφερε την αποστολή του ομίλου στην Γαλλία. Ο Δημήτρης Τωραμπούσης επιλέξε να βρίσκεται κοντά στο γιο του Μιχάλη αλλά και τον υπόλοιπο οργανισμό του Όφη στο ευρωπαϊκό ταξίδι για την αναμέτρηση με τη Ρεν στο Europa League, αναφέρει το ρεπορτάζ. Και κατά την αναχώρηση της αποστολής έδωσε και τις εξής δηλώσεις. Είπε μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Ευχαρίστησε τους οπαδούς που βρίσκονται μαζί τους για την υποστήριξη. Ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Και ανέφερε ότι Όφη είναι η μόνη ομάδα που έχει 9 Έλληνες που θα αγωνιστούν για να κερδίσουν για μία ακόμα φορά. Ευχαρίστησε και τον αρχιτέκτονα, θέλω να σας πω, της ομάδας, τον Χρήστο Κόντι, φυσικά τον προπονητή που έφτασε τον Όφη μέχρι εδώ. Και όλα τα υπόλοιπα νεότερα θα τα βρούμε και θα τα δούμε κανονικότερα στην αυριανή μας εκπομπή εδώ στον Ίζεν 7,2, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα, θα έχουμε και όλα τα νεότερα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τώρα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να συνεχίσουμε, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας τρέχει, 9:55 πρώτα λεπτά, να συνεχίσουμε τώρα με αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα 5η, όπου τώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σήμερα μία αισθητή βελτίωση μετά την πρόσφατη κακοκαιρία με τις βροχές που παρακολουθήσαμε και την χθεσινή μέρα, την Τετάρτη, αλλά και την Τρίτη. Τις πρώτες πάντως ώρες θα έχουμε, πρωινές ώρες, θα έχουμε αρκετή συννεφιά, η οποία γρήγορα θα υποχωρήσει, δίνοντας τη θέση της σε έναν κυρίως αίθριο και σχεδόν καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι τώρα θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνουν και να εξασθενήσουν σημαντικά σε σχέση με τα 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 17 και στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε και αυτό μας το δεκάλεπτο. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ, μένουμε και εμείς εδώ στον Ίζεν 7,2, γιατί απομένει άλλη μια ενότητα, το τελευταίο μας τρίλεπτο, όπου ξέρετε πολύ καλά, αλλάζουμε κλίμα και πάμε να περάσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Οπότε μένετε στην παρέα μας και επανερχόμαστε.

Και πάμε να αλλάξουμε λοιπόν κλίμα στο σημείο αυτό, να αφήσουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων μας που αφορούν την ειδησιογραφία, και να προχωρήσουμε μόλις τώρα στα απολευστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος, τα οποία και παίρνουν μόλις την σκυτάλη, για να ολοκληρώσουμε όπως κάνουμε καθημερινά

Ντόρφμαν συνεχίζεται κανονικότητα στο θέατρο Αθηνών. Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου θέατρου, το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Τους τρεις ρόλους του έργου ερμηνεύουν Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριακό. Σε μια παράσταση που την παρακολουθήσαμε, βρεθήκαμε στην πρεμιέρα, δεν θα σας αποκαλύψω πολλά, σίγουρα ενθουσιαστήκαμε και θα σας πω ότι πρόκειται για ένα έργο, μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση, και με απόλυτα αριστοτεχνικό τρόπο θα σας μεταφέρω, μας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή και μας αφήνει να αναρωτιόμαστε διαρκώς τι είναι αλήθεια και τι όχι. Συνεχίζεται και πραγματικά αξίζει την θέασή σας. Την ίδια ώρα πάμε να κάνουμε απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται ακόμα ένα καλύτερο.

γιατί αυτή τη νέα χρονιά, από το 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 3 Ιανουαρίου, το Christmas Theater θα φιλοξενήσει μια μοναδική βραδιά όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Adele θα ζωντανέψουν μέσα από μια συναρπαστική σύμπραξη ορχήστρας, χοροδίας και διακεκριμένων σολίστ, το Lords of the Sound. Ένα νέο που πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ όταν το είδαμε και το ακούσαμε και το διαβάσαμε. Σας το μεταφέρω και θα έρθουμε με πολλά νεότερα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολευτικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά, 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye. Easy. Τότε, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου έλα.
2: Και εγώ σου
1: λέω Στέλλα η Σμυρνιά λέει άλλο εδώ.
2: Στην αγκαλιά μου δεν το λέει έτσι, το λέει καλύτερα ρε παιδάκι μου Βασίλης. Δεν είναι ωραία.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Α.
1: Δεν είμαι σίγουρος να το λέει καλύτερα.
2: Όχι, όχι, όχι, αγάπη. Θέλω να σταματήσεις να με βλέπεις με τα μάτια της αγάπης, γιατί μερικές φορές και εγώ.
1: Δεν σε βλέπω με τα μάτια της αγάπης. Σε βλέπω με τα μάτια της απογοήτευσης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ποτέ ένα μυστικό δεν άξιζε τόσα πολλά. Σε λίγες μέρες όλοι θα ψάχνουν την ίδια απάντηση. Έρχεται ένα τραγούδι που θα κάνει όλη την Αθήνα να ακούει πιο προσεκτικά. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8 το πρωί, στο Easy Breakfast, με τη Μαρία και